30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: δεν είναι.
1: Μας χαλάει τη μαγιονέζα λίγο.
0: Το ήλιο μου φάνηκε.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yesus, I'm Dr. Maria de Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yes, sis. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Λάργο Glass, 1765 Κλίβορ Λάργο Ροδ, στο Κλίβορ. Για δεκαετίες το Λάργο Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίβορ Λάργο Road, Unit 1, ίσο Κλίβορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίβορ Λάργο Road, ίσο Κλίβορ.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clure Largo Road, ίσο Κλίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Feed College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, Μισό Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, Μισό Cleveland.

ασφαλίζω, αλλά με πόρτες ασφαλής κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας τη μιλή που τη φοβάται τη ζωή.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4828.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Λίτσα διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Αγγλίων από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Γιάννη Σπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μάκης Χριστόδουλος, το προσκλητήριο.

ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.

0: Academy.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, Βράχο το καημό μου.

Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν Ελληνικό Φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σμύρνη,

0: Λεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Λεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Λεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελληνών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Διέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Ζαϊτόπουλο. Της ερημιάς φεράκι.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Στα μάτια σου σκοπετάς, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

περιμένω απόψε. Σαν τρελός με στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σύρνω. Κάπου κάπου ξεχνά.

0: Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Σπύρος Αγοραίος. Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Και συνεχίζουμε με τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σολέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indiana Beach. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στα μάτια σκόμπωτας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ελλήνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

Αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση.

σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Κουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?
1: Τι μπορώ να κάνω εγώ?
2: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Yes, Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Yes, Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
3: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
4: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Ωραίο, όμορφο, όμως, σήκω κομμάτι, σήκω, χόρεψα ζυρτάκι, ακούτε το νομικό.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζω με την επόμενη μας, με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Ιζονησίου και την Γκρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε 35 χρόνια.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φων ή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών, με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών, πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Νότης Φακιανάκης, τέλος δίχως τέλος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διάλεκτα τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτους Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πουλήσα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ηνωμένων.

0: Ήτανε η Βίκη Παπά.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάρης, έρχονται στιγμές.

Μεγαλόσκοπος. Είναι αργά. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Panos Marinos, in a convivial catering.

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Taos Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λόγων, ιδιοκτησίας των ανδρωπών Αγγελάτων.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

Radio Renet 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο μαύρος ήλιος, Δημητράτος.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Και αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου, ένα τραγούδι πεσμένο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Ένα μάξι με δυο άλογα.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Yetsi Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yetsi Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yesi Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιχάλη Μενιδιάτη. Με το μπουζουκιού το τέλειο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ήτανε η Βίκη Παπά. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο μαύρος ήλιος. Δημητράτος.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

από τον ελληνικό 24ωρο. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Λεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Λεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Λεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σα

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Λόγου, διευθυνσίας των αδερφών Αγγελάτου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety.

0: Η FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. FC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γιάννης Πάρας, έρχονται στιγμές.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, από Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489. Κοντονίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Και σιωπή του ζωή θα μένει. Τίματα σωρώ ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
1: Έχουν πολλές υπόκοφες όμως.

0: Ήταν ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Κόντος δεν το ξέρω. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ράλι ανόδου στις τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Άλμα σε παλαιά και νέα ακίνητα. Αναλυτικά που σκαρφάλωσαν οι τιμές στη χώρα. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Νεκροί μέσα στο σπίτι του σε μία λίμνη αίματος, μάνα και γιος στο Λόγκο Αιγίου. Φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγίου, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν δύο μαχαίρια. Μιχάλη Βασιλάκη, έχει προσαχθεί ένας 65χρονος, ο οποίος εξετάζεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες και μιλάμε για έγκλημα.
1: Ακριβώς είναι το βασικός ύποπτος αυτός ο 65χρονος στην υπόθεση, αλλά θα πάρουμε από την αρχή και πρώτα απ' όλα για την αναστάτωση που έχει επιφέρει στην μικρή κοινωνία εδώ του Λόγκου η είδηση της δολοφονίας μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και στο σημείο βρίσκονται από νωρίτερα οι δυνάμεις της αστυνομίας που έχουν αποκλείσει το χώρο κάνουν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα έχει κληθεί και ιατροδικαστής για την αυτοψία που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Να πω ότι ο 26χρονος γιος, ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής, σπούδαζε στην Γερμανία, φέρεται να έχει δεχθεί αρχικά πυροβολισμό και στην συνέχεια του προκλήθηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη μητέρα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες και εσύ
0: μας λες μου ότι μόνο ο 26χρονος γιος φέρει τραύματα από πυροβολισμό, όχι η γυναίκα.
1: Όχι η γυναίκα, ναι, αυτό λέει, λένε οι πληροφορίες μας, οι οποίες προέρχονται από αστυνομικές πηγές και φέρουν όμως και οι δύο πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Οι πληροφορίες που μας έρχονται όλες έχουν εντοπιστεί στον 65χρονο ιταλικής υπηκότητας, είναι σύντροφος της 56χρονης γυναίκας, έχει προσταχθεί, μάλιστα αυτό έγινε λίγο νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα, ανακρίνεται για να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στο περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Θα εξεταστεί και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αν είναι νυφάλιος ο 65χρονος, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Βλέπουμε εμείς και τον χώρο πίσω σου, όπως έκανε την κίνηση ο οικονολήπτης σου, που έχει αποκλειστεί. Είναι αυτό που λέγαμε ότι οι έρευνες
1: είναι
0: σε
1: το
0: πλήρη
1: σπίτι.
0: Εξέλιξη. Να καταλήξουν οι αρχές στο ποιος σκότωσε την μητέρα και τον 26χρονο γιο. Έχει προσαχθεί ο 65χρονο σύντροφος ιταλικής καταγωγής, μας είπες Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος εξετάζεται. Οι πρώτες πληροφορίες είναι αυτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αλλάζουμε θέμα. Μία ημέρα μετά την αποτροπή γενικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή με παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει εκτονωθεί παρά το γεγονός ότι η Ιράν και η Ισραήλ συμφώνησαν σε προσωρινή πάυση των εκατέρωθεν πληγμάτων. Η Ισραηλινή αεροπορία Χρύσα Μοντανάρη εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην πόλη της Τύρου.
2: Και μάλιστα, Χρύσα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, πριν γίνει η εντολή εκένωσης, πραγματοποιήθηκε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Και παρά το γεγονός, Χρύσα, ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει με κατάρρευση της προσωρινής ανακοχής. Την ίδια ώρα, να σας πω, η Ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε το θάνατο δύο μελών της μονάδας αεράμινας από τα Ισραηλινά πλήγματα της Δευτέρα. Ενώ την ίδια ώρα η Χεσμπολά ευχαρίστησε το Ιράν για τα αντίπεινα στο Ισραήλ. Να σας πω, συνεχίζοντας την ανακοίνωση, κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση της Βηρητού να σφυριλατήσει τις σχέσεις της με το Ιράν. Την ίδια ώρα, Χρύσα, βρίσκεται σε εξέλιξη και οι έρευνες από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Απάτσι στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Ενώ να σας πω ότι αμερικανικό ντρόν ήταν εκείνο το οποίο διέσωσε και εντόπισε το δημελές πλήρωμα, με τον πρόεδρο Τραμπ να τονίζει ότι και τα δύο μέλη είναι καλά στην υγεία τους. Ενώ στο διπλωματικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Πακιστάν συνεχίζει την διαμεσολαβητική προσπάθεια προκειμένου να μην καταρρεύσει η οποιαδήποτε συμφωνία. Και στο Πακιστάν να σας πω ότι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων Πακιστάν και Λιβάνου, όπου συμφωνήθηκε μια περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας.
0: Θα τα δούμε και τα επόμενα 24 ώρα τι θα ακολουθήσει. Πάντως η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ευχαριστούμε, Χρύσα, και να δούμε, κυρίες και κύριοι, στο βίντεο που επιμελήθηκε η Ευγενία Μυρίδου, τι προηγήθηκε για να καταλήξουν τελικά Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις.
3: Τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν Ιράν και Ισραήλ, αφήνοντας αμφότεροι ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν. Ανακοινώνοντας πρώτη την πάυση των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αν υπάρξει νέο Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο. Ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι δεν θα ανεχθεί τη νέα εξίσωση που προσπαθούν να επιβάλλουν οι Ιράν και τις Μπολάκ στο Ισραήλ.
4: Με μηδά σε μισθάρα τεώρια, σε τα τομούτ, διαχζόλη τκόφωτανου. נגיד בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
5: آن چیزی که باعث این تنش ها شد این بود که آمریکایی ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که
3: και ενώ η Τεχεράν επιμένει ότι το ζήτημα της σύγκρουσης Ισραήλ και Χεσμπολάχ πρέπει να συμπεριληφθεί στην όποια διευθέτηση της κρίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών του ζήτησε να επιδείξει λογική και να σταματήσει τις επιθέσεις, καθώς εμφανίστηκε βέβαιος ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πρώτων πυλών.
6: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade.
7: One of my colleagues in a CNN digital analysis online actually counted up the number of times the U.S. president has assessed that a deal is close or that Iran is desperate for a deal, and he has counted 37 times since that ceasefire started. That they are willing to continue to negotiate, but they simply don't trust that the United States is negotiating in good faith.
3: Την αισιοδοξία του Τραμπ για τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν συμμερίζεται και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παραδέχεται ωστόσο ότι μπορεί να μην υπάρχει πλήρης ταύτιση με το Ισραήλ.
8: That we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that.
3: Οι διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος έκανε λόγο στο CNN και ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής είναι εάν ο 37χρονος δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι ερευνάται σοβαρά το κατά πόσον η Χαμάς έχει αλλάξει στρατηγική και σχεδιάζει χτυπήματα εκτός Ισραήλ.
9: Το προφίλ του 37χρονου Παλαιστίνιου επιχειρούν να σκιαγραφίσουν οι αρμόδιες αρχές. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις.
10: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή.
9: Ο 37χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο και στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία. Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευσή του σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας.
10: Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα.
9: 23 πήρε άσυλο και στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία. Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευσή του σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας.

0: Επικίνδυνο.
1: Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.
2: Όπως παρακολουθήσαμε και στο βίντεο, Ζώη Κακαβά, οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το νήμα των επαφών του 37χρονου, να αποκαλυφθεί φυσικά και ο στόχος. Γνωρίζουμε αν έχουν ήδη εντοπιστεί κάποια πρόσωπα.
3: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, θέμα χρόνου είναι να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο που σχετίζεται με την όλη υπόθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, παρουσιάζει το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είναι ένας άνθρωπος που δεν κινούσε υποψίες, όμως οι μετακινήσεις του είναι αυτές που προβληματίζουν. Ταξίδεψε από την Ελλάδα στη Ζυρίχη, Κατάρ, στη συνέχεια Ινδονησία, τελικά στη Μαλαισία, όπου φέρεται χρήση να πήρε και την εκπαίδευση. Διερευνούν ποιος του ανέθεσε την αποστολή και ποιος ήταν ο στόχος. Θυμίζουμε ότι η υπόθεση του 37χρονου έχει σχέση με τις συλλήψεις που είχαν γίνει πρόσφατα στην Κύπρο, τέσσερις συγκεκριμένες συλλήψεις. Ακολούθησε η κινητοποίηση της ΑΕΠ, της αετρομοκρατικής και ο εντοπισμός του 37χρονου στη Κρήτη. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί αν όντως υπήρχαν σχέδια για τρομοκρατικές ενέργειες. Χρήσα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ζώη. Πάμε και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, γιατί φαίνεται, Κωστή, ότι από τους 4 ή 2 συλληφθέντες οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο αποτελούσαν πυρήνες της Χαμάς. Δικάζονται σήμερα.
4: Χρήστα, τελικά δεν θα παραδοθούν σήμερα. Διευκρινίστηκε αυτό. Εξ αρχής ήταν λάθος η πληροφορία που είχε δοθεί. Θα παραδοθούν εντός των επόμενων ημερών, γιατί ακριβώς η διαδικασία παραπομπής στο κακουδιωτικό απαιτεί πολλή προεργασία. Πάντως η υπόθεση είναι εκεί που είναι. Δηλαδή δεν αλλάζει επί της ουσίας κάτι σε αυτό που ξέραμε και σε αυτό που η αστυνομία λέει, ή ειδικά στις ανησυχίες της αστυνομίας σε σχέση με τους δύο αυτούς ειδικά. Τους υπόπτους, οι οποίοι φαίνεται ότι ήταν μέρος ενός πυρήνα στην Κύπρο, και υπάρχει φόβος ότι είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό που υπήρχε τελικά εδώ και που ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα.
2: Επομένως, Κωστή, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές για τους δύο, ένας 32χρονος, ένας 38χρονος, αν δεν κάνω λάθος, παραπέμπουν σε υποθέσεις τρομοκρατίας.
4: Παραπέμπουν σίγουρα σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 32χρονος παραδέχτηκε κιόλας. Ο 38χρονος, ο οποίος ήρθε παράνομα μέσω κατεχομένων στην Κύπρο, δεν διέμενε εδώ νόμιμα, δεν συνεργάζεται με τις αρχές, αλλά είναι σίγουρες οι αρχές πλέον και έχουν πολύ ισχυρά δεδομένα και τεκμήρια στα χέρια τους για να τους παραπέμψουν στο κακουργιοδικείο. Ενδιαφέρον δε είναι ότι και οι άλλοι δύο, 52 και 58 χρονών, ζούσαν από το 1980 στην Κύπρο, είχαν κυπριακή υπηκότητα, και ακριβώς αυτό κάνει ακόμη πιο ανήσυχες στις αρχές για το πώς μπορεί να βοήθησαν, τι μπορεί να υπάρχει στην πραγματικότητα στην Κύπρο και να μην είχε εντοπιστεί μέχρι να σκάσει αυτή η υπόθεση.
2: Για τους άλλους δύο, ο ρόλος τους ποιος ήταν? Ήταν υποστηρικτικός, Κωστή? Τι λέγεται?
4: Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήταν υποστηρικτικός, αλλά όχι στη λογική της υπόθαλψης απλώς ή κάτι. Ήταν υποστηρικτικός σε επί της ουσίας της ιστορίας, και αυτό είναι ακριβώς που ανησυχεί τις αρχές. Δηλαδή είχαν και αυτοί κεντρικό ρόλο, απλώς δεν ήταν οι δύο υπεύθυνοι αυτής της πλεκτάνης η οποία στήθηκε με τις προεκτάσεις να είναι αυτές που είναι στην Ελλάδα, που όπως μαθαίνουμε τώρα.
2: Ήταν ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, Κωστής Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστούμε και σένα. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τις πληροφορίες θα μας δώσει η Σπυριδούλα Κακλατζή. Την έχουμε στο τηλέφωνο. Σπυριδούλα, σε ακούμε.
5: Καλησπέρα, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι σε εξέλιξη, όπως είπες και εσύ, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κυρίως στα βόρεια της Δυτικής Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά ακόμα και σε ανήλικους. Τα αρχηγικά στελέχη είχαν επιλέξει ανήλικους ώστε να είναι εκείνοι που θα διακινούν τα ναρκωτικά, για να περνούν απαρατήρητοι από τις αρχές. χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με πληροφορίες των νεαρώντες ηλικίας τους ώστε να μην γύρουν υποψίες και πραγματοποιούσαν τις δοσοληψίες παντού, σε πάρκ,

0: σε γειτονιές, ακόμα και σε σχολεία, Χρήστα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 ανήλικοι, ενώ σου είναι και σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση, αναμένεται αριθμός αυτός να αυξηθεί.
1: Ευχαριστούμε τη Σπυριδούλα Κακλατζή. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του GovGR. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σκιαγράφησε, Μίλτο Σακελάρη, τα επόμενα βήματα με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στο 2027, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα θέσει στο επίκεντρο του προγραμματός της την χρήση της τεχνολογίας, το μετασχηματισμό, το ψηφιακό μετασχηματισμό για την καλύτερη επαφή του πολίτη με το κράτος, όπως άλλωστε έχει γίνει μέσω του gov.gr, το οποίο διανύει τον έκτο χρόνο της λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη, στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το ψηφιακό άλμα το οποίο πραγματοποίησε η χώρα, ένα άλμα το οποίο σχεδιάστηκε πριν τις εκλογές του 2019 με μια ομάδα με επικεφαλής τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ήταν ένα σχέδιο, μια αποστολή που τους είχε αναθέσει ο κύριος Μητσοτάκης να προχωρήσουν στο gov.gr, να το σχεδιάσουν και να το υλοποιήσουν, όπως και τελικά συνέβη. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη μείωση της γραφειοκρατίας αντιμετωπίζονται και τα φαινόμενα διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων, τα οποία έχουμε δει όλοι αυτά τα χρόνια. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο, αλλά και τα ωφέλη της. Κατά διάρκεια της εκδήλωσης είδαμε και πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο κ. Πιερακάκης, υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος στάθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στα όσα κατάφερε η χώρα μας μέσω του gov.gr, ενώ ιδιαίτερες αναφορές έκανε και ο νυν υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Ευχαριστούμε, Μίλτο, να ακούσουμε τον πρωθυπουργό.
3: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι, λοιπόν, την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
1: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχωρήσε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και παρουσίασε την ατζέντα της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.
4: Και ξεκαθάρισε ότι στην κυβερνητική ζεγαριά, ανεξαρτήτως ανασχηματισμού ή όχι, δεν μπαίνει ο ζύγι ο πειρασμός της προώρης προσφυγής και αποσύνδεσε αυτή τη διαδικασία, την εκλογική δηλαδή, από την παραμονή ή όχι κάποιων προσώπων στην κυβέρνηση όπως του συγκεκριμένου, καθότι τα προηγούμενα 24 ακουγόταν ότι ενδεχομένως να ήταν ο διάδοχος του Κωνσταντίνου Κυρενάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Από εκεί και πέρα αντέκρουσε και τα βέλη που δέχεται εκ δεξιών η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της τόσο στην άμυνα όσο και στην εξωτερική πολιτική και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να απαντάει με πολιτικές και όχι εμφανιζόμενος ως κολοκοτρώνης από κάποιο μπαλκόνι. Από την άλλη, έδωσε και το στίγμα των κυβερνητικών πολιτικών εν ώψη της ΔΕΘ και την αξιοποίηση ειδικότερα του πλεονάσματος άνω του 1 δισεκατομμύριου.
1: Ευχαριστούμε. Ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό. Δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Γι' αυτό και θέλουμε τα παραπάνω λεφτά που θα έχουμε για το 27, είναι ήδη ένα δις. Ίσως είναι και παραπάνω, να δούμε, μακάρι να είναι παραπάνω το διαθέσιμα, υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανόνες, να δοθούν πάλι σε επίπεδο φορελαφρύνσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες.
1: Σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναδιαμορφώνοντας το πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι πρώτος στόχος είναι η αυτοδυναμία, ενώ εξόρμηση στην κοινωνία δρομολογούν στο Πασόκ.
5: Πρωτιά για το κυβερνών κόμμα καταγράφει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Ίντερβιου για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου και στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%. ΚΚΕ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίζει το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι πρώτο στόχος είναι η αυτοδυναμία με βάση την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων αλλά και το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις για δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιλέξουν ποιος θα βρίσκεται απέναντί τους.
3: Αν πάμε στις εκλογές του 27. Επιλέγοντας αντίπαλο, τους έχουμε χάσει από τα αποδυτήρια. Αν δουν από εμάς μετά από 7 χρόνια να χαμηλώνουμε τον πήχη και να θέλουμε να συγκριθούμε με έναν πρωθυπουργό που τον έκρινε η κοινωνία, τον έκρινε οι ψηφοφόροι και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και όχι να αναμετρηθούμε με τα πραγματικά προβλήματα που ακόμα υπάρχουν, τότε κούνια που μας κούνα.
5: Εξόρμηση στην κοινωνία με παρουσία σε όλες τις γειτονιές των αστικών κέντρων δρομολογούν στο Πασόκ. Εκτιμούν ότι τα προσωποπαγή κόμματα γρήγορα θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν την παράταξη που έχει ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Εδώ δεν κάνουμε πασαρέλα. Εδώ δεν κάνουμε modeling. Εδώ κοιτάμε ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη ημέρα. Υπάρχουν διατυπωμένα δύο προγράμματα διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό που εφαρμόζεται και αυτό που έχουμε παρουσιάσει εμείς.
5: Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31,2%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%. Ελληνική Λύση 8,2%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%. ΚΚΕ 4,6%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Μέρα 25 2,5%. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, Άλλο Κόμμα στο 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Τα στοιχεία θα μας δώσει ο Θάνος Τσίρος.
7: Δύο συμπεράσματα προκύπτουν. Πρώτον, ότι συνεχίζεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών των ακινήτων, αλλά τουλάχιστον παρουσιάζει πλέον μια επιβράδυνση σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε σε λίγο τα αναλυτικά στοιχεία. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι αυτό το ποσοστό το οποίο αποτύπωσε η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από τον ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κάτι που στην πράξη σημαίνει, χρήσα, ότι απομακρύνει το ένα και περισσότερο το όνειρο ή ο στόχος από της ιδιόκτητης στέγης. Πάμε να δούμε τους αριθμούς. 5,7% το ποσοστό αύξησης για το σύνολο της αγοράς το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και προκύπτει εδώ ότι είναι λίγο ταχύτερος ακόμη ο ρυθμός αύξησης των εώδμητων ακινήτων στο 6% σε σχέση με τα παλαιά, όπου εδώ η Τράπεζα της Ελλάδος παλαιά ακίνητα ορίζει ως αυτά που έχουν άδεια προγενέστερη της πενταετίας. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη κάρτα δείχνει ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά όσον αφορά στα επίπεδα των τιμών. Ναι. Η μεταβολή από το 2020, από το 2007, με συγχωρείτε, έχει το νόημά της, καθώς το 2007 ήταν η προηγούμενη χρονιά καταγραφής των υψηλότερων τιμών ακινήτων στην ιστορία της χώρας. Άρα βλέπουμε ότι στο σύνολο της αγοράς είμαστε 11,9% πλέον υψηλότερα από τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά, 17,7% στα νεόδμητα και 8,3% στα παλαιά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στις διάφορες περιοχές, η Αττική και η Αθήνα συγκεκριμένα είναι στο 5,2%, η Θεσσαλονίκη στο 6,4%. Βλέπουμε όμως ότι οι ανατιμητικές τάσεις αρχίζουν να επηρεάζουν με υψηλότερο ρυθμό τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπου εκεί έχουν παραμείνει και χαμηλότερες οι τιμές. Καταγράφεται δηλαδή και μια μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
1: Και τα στοιχεία αυτά, μας είπε Στάνο, είναι για την, που δείχνουν τις αυξήσεις στις τιμές, είναι για την αγορά κατοικίας, έτσι, όχι για την μίσθωση.
7: Είναι τιμές πώλησης των ακινήτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026, όμως υπάρχει άμεση συσχέτιση βεβαίως των τιμών πώλησης των ακινήτων με τα ενοίκια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο Τσίρο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος, και φέρονται ότι χρηματίζονταν μεταξύ άλλων για έκδοση αδειών και νομιμοποίηση αυτερέτων. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα, εξετάζονται. Εκεί πώς προχωράει η διαδικασία?
8: Είναι από το πρωί ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς και δίνουν τις απολογίες τους. Μέσα αυτή την ώρα βρίσκεται η τρίτη συλληφθήσα. Νωρίτερα είχαν απολογηθεί δύο υπάλληλοι πολεοδομίας και οι τρεις αρνούνται το βαρύ σε βάρος τους κατηγορητήριο. Τελευταίοι θα απολογηθούν η γυναίκα που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση στο κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας, που φέρεται να κατέχει υψηλή θέση, που κατέχει υψηλή θέση στην πολεοδομία Γαλατσίου, αλλά και ο σύζυγός της επίσης φέρεται να είναι στον αρχηγικό πυρήνα, ο οποίος είναι υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, ενώ προσφάτως καθαιρέθηκε από τη θέση που κατήχε πολλά χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Όλοι τους αντιμετωπίζουν πολύ βαρύ κατηγορητήριο, συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος σε βρώμικου χρήματος, δωροληψία, δωροδοκία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται ότι λάμβαναν ως μίζα για διευκολύνσεις εντός εισαγωγικών και εξυπηρετήσεις από 1.000 έως και 30.000 ευρώ.
1: Είδαμε εμείς νωρίτερα στις φωτογραφίες και τα ευρήματα. Το παρακολουθείς, θα έχουμε την εξέλιξη στα επόμενα δελτία. Ευχαριστούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Και Κατερίνα Γράβου, το πρόγραμμα επεκτείνεται για πρώτη φορά στις περιφέρειες.
9: Ακριβώς, με το σχετικό πρόγραμμα επιπλέον 1.000 άτομα με αναπηρία, 50% και άνω, που είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό μητρό της ΔΥΠΑ, θα μπορέσουν να εργαστούν σε δήμους και, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, για πρώτη φορά σε περιφέρειες. Μιλάμε για πλήρη και για μερική απασχόληση. Η διάρκεια του προγράμματος 18 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των εισφορών, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ το μήνα. Μιλάμε πάντα για την επιδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του gov.gr.
1: Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι. Σε 3 χρόνια καταδικάστηκε χειρουργός, ο οποίος έκανε μαστεκτομή σε γυναίκα που δεν είχε καρκίνο. Ο Κώστας Καντούρης έχει το ρεπορτάζ.
10: Το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης επέβαλε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή σε 46χρονο χειρουργό, ο οποίος υπέβαλε την ασθενή στην Κατερίνη τον Νοέμβριο του 2018 σε διπλή επέμβαση μαστεκτομής, επειδή θεώρησε ότι έχει καρκίνο λόγω κάποιων ενδείξεων και του ιστορικού της γυναίκας, τα οποία όμως τον διέψευσαν, όπως φάνηκαν από τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά και ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Κατέθεσε στο δικαστήριο η γυναίκα. Ο γιατρός στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. Είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι προαπαιτούμενος ο γονιδιακός έλεγχος, είπε. Το δικαστήριο τον έκλεινε έλεγχο για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό πλημελήματος, μετατρέποντας από το πρωτόδικο κακούργημα και το οποίο έχει καταδικαστεί σε κάθε τους 5 χρόνων.
1: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε. Το Συμβούλιο Εφετών αναμένεται να αποφασίσει για την έκδοση ή όχι στην Αυστραλία του 55χρονου James Dalamaga. Συνελήφθη, θυμίζουμε, για τη δολοφονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999 και διέφευγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Στο μεταξύ, Μιχάλη Βασιλάκη, κρατείται ο 55χρονος στην ασφάλεια Αιγίου.
11: Ακριβώς, παραμένει υποκράτηση ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπολ. Να πούμε ότι ζούσε, και να το θυμίσουμε, στο Άλσος του Αιγείου, μια κοινότητα έξω από το Αίγιο, και χρησιμοποιούσε το ονοματεπώνυμο Αντώνης Τζίμας. Τώρα, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες εάν θα εκδώσει τον 55χρονο στις Αυστραλιανές αρχές με την κατηγορία του φόνου. Ο 55χρονος θα μεταφερθεί όμως εκ νέου αύριο στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου και εκεί θα δικαστεί στο αυτόφορο για πλημεληματικές κατηγορίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν επίσης η 46χρονη σύντροφός του και ο υπερήλικας πατέρας του. Το δικαστήριο διέκοψε χθες την ακροαματική διαδικασία για αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε οι τρεις τους παραμένουν σε κράτηση και χθες, να υπενθυμίσουμε, ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, υποστήριξε κατά την απολογία του στην εισαγγελία εφετών ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται, δηλαδή αρνήθηκε τις κατηγορίες.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στην Αυστραλία, όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με εκτενή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις καλύπτουν τη σύλληψη του καταζητούμενου James Dalamaga στην Ελλάδα. Εστιάζουν κυρίως στα σενάρια που αφορούν το ενδεχόμενο της έκδοσής του στην Αυστραλία, Αλέκο Μάρκελε, σε συνάρτηση με όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Τι γράφεται, Αλέκο, και τι λέγεται?
12: Σε όλα τα μέσα ενημέρωση της Αυστραλίας, Χρήστα, κυρίες και κύριοι, στα ηλεκτρονικά όσο και στα έντυπα μέσα, είναι εκτεταμένη η κάλυψη. Αφορά ακριβώς το ενδεχόμενο της έκδοσης. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του τι ισχύει στην ελληνική νομοθεσία και προετοιμάζεται η Αυστραλιανή κοινωνία για το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να εκδοθεί ή τουλάχιστον να μην είναι αυτή η πρώτη σχετική απόφαση. Είναι εκτεταμένη η κάλυψη, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το έγκλημα και αυτή η υπόθεση δεν ξεχάστηκε ποτέ στην Αυστραλία. Επί σειρά ετών, αναζητώντας σήμερα τα αρχεία, είδα ότι δεν υπήρχε καμία χρονιά που να μην γινόταν αναφορά στην υπόθεση αυτή και στον καταζητούμενο. Υπάρχει λοιπόν πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα να πω, Χρήστα, ότι η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ευχαριστεί τις ελληνικές αρχές και για την κατάληξη της υπόθεσης αυτής με την σύλληψη του καταζητούμενου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Αλέκο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε για το περιστατικό παρενόχλησης του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δηλώνοντας, Έλενα Αποστολίδου, ότι θα εξετάσει τι ακριβώς συνέβη.
13: Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σήμερα δήλωσε ότι έχουμε δει τις αναφορές. Φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Όπως είπε, και φυσικά γνωρίζουμε το ζήτημα. Θα διερευνήσουμε τι ακριβώς συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο. Τη δήλωση αυτή την έκανε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, η οποία ρωτήθηκε για την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους, του στρατιωτικού αεροσκάφους, που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε. Πρόσωπος τύπου της Κομισιόν, να την ακούσουμε.
14: Have seen the reports and we are of course aware of this. What we do on our side, we will look into exactly what has happened and will be of course in touch with our counterparts in Cyprus.
1: για την αξία και την ανάγκη της μεταξέλιξης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ώστε να είναι ικανές και παραγωγικές απέναντι σε οποιασδήποτε σύγχρονες απειλές, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο συνέδριο Ελλάδα 2030. Ο κ. Δένδιας σημείωσε την αξία των έξυπνων οικονομικών λύσεων που προβάλλουν την αποτροπή αλλά και την εμπλοκή του ελληνικού οικοσυστήματος της αμυντικής βιομηχανίας. Μάλιστα, τόνισε ότι τους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστεί το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής drones στη Μαλακάσα.
15: Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα την ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτόν τον χώρο.
1: Στο Εμπορικό Επιμελητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκε η Υπουργική Σύνοδος του East Med Gas Forum υπό την Προεδρία του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η συνέχεια δίνεται την Πέμπτη στο Χιούστον του Τέξας, όπου θα συνεδριάσει το σχήμα 3-1 με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.
16: Εβδομάδα έντονης δραστηριότητας για τα θεσμοθετημένα σχήματα συνεργασίας της Ανατολικής Μεσογείου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη συνάντηση του σχήματος 3-1 και τα εγγένεια του East Med Energy Center στη Χιούστον έως την Υπουργική Σύνοδο του East Med Gas Forum στην Ουάσιγκτον, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα συζητούν το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγούνται των πρωτοβουλειών και την Ελλάδα να αντιδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
17: Οικοδομούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με αμοιβαία αποδεκτές αξίες και εμπορικούς κανόνες, ένα πλαίσιο συνεργασίας που ενισχύει τη σταθερότητα και αποθαρρύνει τις μονομερείς και επιθετικές ενέργειες. Στόχος όλων, η ενεργειακή ασφάλεια και η ευημερία των λαών.
16: Η Ελλάδα προείδρευσε τη Υπουργική Συνόδου του East Med Gas Forum, η οποία πραγματοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας και του Υπουργού Chris Wright.
17: Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και συγκρούσεων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Αμερικής, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων από το Ισραήλ, από την Παλαιστίνη, από την Ιταλία, την Παγκόσμια Τράπεζα, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε για τις ενεργειακές εξελίξεις στο φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Προεδρία της Ελλάδας αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας αναγνωρίζεται στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
16: Για την ελληνική πλευρά, η συγκέντρωση όλων αυτών των σχημάτων συνεργασίας στις ΗΠΑ την ίδια εβδομάδα αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας Ανατολικής Μεσογείου και της προσπάθειας οικοδόμησης ενός πλαισίου συνεργασίας που στηρίζεται στη σταθερότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και την αξιοποίηση κοινών ευκαιριών για τις χώρες της περιοχής.
1: Στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες, Ράλου Αλεξοπούλου. Εντός του μηνός αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
5: Εκείνο το οποίο περιμένουμε, Χρήστα, στη επικείμενη συνεδρίαση του Eurogroup αλλά και του Ecofin την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Λουξεμβούργο είναι ότι οι Υπουργοί Οικονομικών να συζητήσουν με περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος των παρεμβάσεων ή επενδύσεων, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα, που μπορούν να περιενταχθούν στη ρήτρα διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Το ποσό για τη χώρα μας τοποθετείται στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά σε δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 2026-2028 και αντιστοιχούν στο 0,6% του ΑΕΠ. Εντός του μηνός, σύμφωνα με τον Υπουργό, αναμένεται να ψηφιστεί και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Μιλάμε για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, τις βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά και την αύξηση του
9: συγχωρείτε, του ακατάσχετου ορίου στον τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Μάλιστα, ο κύριος Πιερακάκης ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του το πρωί στον Αντένα για την απόφαση του αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στις δόσεις κόκκινων δανείων του νόμου Κατσέλη. Εκείνο το οποίο είπε ουσιαστικά είναι ότι εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με στόχο να βρεθεί βέλτιστη λύση προς το συμφέρον και των δανειοληπτών και του δημοσίου.
1: Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό, ο κύριος Πιερακάκης.
17: Από λίγες ημέρες, το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Στην αίθουσα σύνταξης θα πάμε και πάλι. Στη Χρύσα Μοντανάρη ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι εξουδετέρωσε άτομο που είχε χαρακτηριστεί τρομοκράτης.
18: Χρύσα, όπως αναφέρουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένας ένοπλος ο οποίος διείσδυσε σε Ισραηλινό έδαφος από το Λίβανο, άνοιξε πύρ εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή Ραμίμ Ριτς κοντά στα σύνορα, με αποτέλεσμα κατά την ανταλλαγή πυρών να εξουδετερωθεί από τον Ισραηλινό στρατό.
1: Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, Χρύσα. Στα δικά μας επιστρέφουμε με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει για το τι συζητήθηκε.
19: Σε ήρεμο κλίμα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ένατη συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Τοποθετήθηκαν οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων και επιζώντων και οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης. Οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων και επιζώντων εξέφρασαν αντιρρήσεις στις τοποθετήσεις τους σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Βαρύνει τρεις κατηγορούμενους, δύο μέλη της Επιτροπής του ΟΣΕ και τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, οι οποίοι ενέκριναν την μετάταξη του σταθμάρχη κοντά στο όριο ηλικίας. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων. Επίσης να πω ότι ο δικηγόρος του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού, ο οποίος είναι 3 χρόνια και 4 μήνες τώρα στην εντατική, ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του πατέρα του Γεράσιμου και των αδερφών του. Δύο οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες σήμερα στην διαδικασία. Θα συνεχιστεί την επόμενη Τρίτη η συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, οπότε και θα ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων και η έδρα θα αποφανθεί για το ποιες τελικά παραστάσεις θα γίνουν δεκτές και ποιες θα απορριφθούν.
1: Σε ευχαριστούμε, Ελπίδα. Συνεχίζει, είναι από χθες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη λόγω και της καλοκαιρίας. Σε επιφυλακή βρίσκονται Λιμενικό και Frontex. Γιώργο Παπαδάκη, εκατοντάδες άτομα διασώζονται και αποβιβάζονται σχεδόν καθημερινά σε διάφορα σημεία του νησιού.
20: Χρήσα, από το μεσημέρι χθες τη μία μέχρι και σήμερα στις 2, δηλαδή 24 ώρες περίπου, έχουν αφιχθεί στο νησί 352 μετανάστες ή πρόσφυγες. Οι τελευταίοι 42 εντοπίστηκαν σε Λέμβο νότια της Γάβδου, ενώ η πρώτη Λέμβος χθες με 48 επιβαίνοντες εντοπίστηκε στο άλλο άκρο του νησιού, νότια της Ιεράπετρας. Έχουν μεταφερθεί οι μετανάστες και στην Αγιά και στην Ιεράπετρα, αλλά και στο Ηράκλειο, καθώς 4 Λέμβοι εντοπίστηκαν αργά το απόγευμα χθες και σήμερα το πρωί στα ξημερώματα από σκάφη του Λιμενικού και από σκάφη της Frontex νότια του Ηρακλείου. Εκείνο που θέλω να πω και μας μετέφεραν και στελέχη του Λιμενικού Σώματος εδώ της Κρήτης είναι ότι οι αφίξεις στο νησί από την πρώτη του έτους μέχρι σήμερα, στο πρώτο εξάμηνο δηλαδή, ξεπερνούν ήδη τις 7.000
1: είναι και σχέση με τις
20: 5.500 περίπου που είχαμε το ίδιο διάστημα πέρσι. Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Διονύση Μποτώνη, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια. Σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Χρήστα, να σου πω καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, ότι αν βάζαμε ένα τίτλο θα λέγαμε ο κ. Πλεύρης είπε μείωση των ορών και αύξηση των επιστροφών. Αυτό είναι και το επίδικο σήμερα που συζητείτε εδώ στην Ολομέλεια. Ο κ. Πλεύρης έδωσε στοιχεία για 2015-2019 1.000.000 παράνομοι μετανάστες πέρασαν στη χώρα μας σε αντίθεση επί Νέας Δημοκρατίας 197.000. Αυτό το αριθμητικό αποτέλεσμα αποδεικνύει, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, και τη διαχείριση που κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα το μεταναστευτικό αλλά και του ασύλου. Χρειάζεται ένα πλαίσιο αυστηρό το οποίο να διαχειρίζεται αυτές τις διαδικασίες και επίσης να είναι δίκαιο αλλά και να σέβεται το διεθνές δίκαιο, κάτι που κάνει η χώρα μας. Από την άλλη πλευρά, τώρα, στον αντίποδο αυτής της διαδικασίας, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης που πήραν το λόγο άσκησαν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό, για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστών, και ζήτησαν από την κυβέρνηση αυστηρό πλαίσιο, φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σου πω επίσης ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας ψηφίζουν κατά του νομοσχεδίου. ΠΑΣΟΚ και Νίκη, υπάρχει η δήλωση ότι επιφυλάσσονται μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να δουν τι και αν μπορούν να ψηφίσουν κάτι από αυτές τις διατάξεις που προβλέπονται για τη μετανάστευση και για το άσυλο.
1: Διονύση Μποτώνη, ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
21: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651. Προφανώς αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μένονται και με περισσότερους πολέμους, δείχνει και την πολιτική που ακολούθησε διαχρονικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητάμε να έρθει στη Βουλή το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πόσα χρόνια? Από το Δεκέμβρη του 24.
22: Αδιαφορείται προκλητικά και για το θεσμικό πλαίσιο αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας.
23: Το σύμφωνο καταργεί ουσιαστικά τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες και κάθε προστασία του κορελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου.
24: Κλείστε τώρα τα σύνορα, δεν περνάει κανένας.
25: Σε αυτό το θέατρο η κυβέρνηση πανηγυρίζει για έναν κανονισμό που επιτείνει το πρόβλημα της παράνομης λαθρομετανάστευσης.
21: Μέχρι 12 Ιουνίου όποιος περάσει από την Ελλάδα και πάει σε οποιαδήποτε χώρα που υπογράψαμε συμφωνίες, είναι πρόβλημα αυτών των χωρών.
26: Να μην υποστηρίζεται η πολιτική σύστασης στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Αφρική και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
1: Σοβαρό τροχαίο με απολογισμό. Μία νεκρή σημειώθηκε σήμερα κοντά στα διόδια των Μαλγάρων, όταν το γιο ταχύς στο οποίο επέβαινε η γυναίκα έπεσε σε προπορευόμενη νταλίκα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κωνσταμπούρη.
27: Ακριβώς. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 74χρονος σύζυγός και επέβαινε 79χρονη γυναίκα ανέβαινε προς Θεσσαλονίκη και λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων, για άγνωστο λόγο, έπεσε στην νταλίκα που οδηγούσε ένας 42χρονος. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε σφευμένα με στον αφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, όπου τελικά δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή. Ο 74χρονος μεταφέρθηκε αυτό στο Παπαγεωργίου με ελαφρά τραύματα, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του. Τα αίτια του δυστυχήματος τα εξετάζει η τροχιά Θεσσαλονίκης.
1: Πώς το ευχαριστούμε. Αν είπε ότι η τραγωδία συγκλονίζει από τις πρώτες πρωινές ώρες στην Καστοριά, καθώς ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα όταν το αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, Μαρία Κωνσταντινίδη, μία παρέα φίλων, είχαν βγει βόλτα με την πιο τραγική κατάληξη.
28: 8 οι επιβαίνοντες, Χρήστα, κυρίες και κύριοι, στο αγροτικό όχημα το οποίο οδηγούσε 17χρονος που δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Πέπλο, θλίψεις και ανίποτη τραγωδία χαρακτηρίζεται από όλο το χωριό. Η απώλεια του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του αγροτικού, στην βόλτα που βγήκανε χθες το βράδυ εδώ στο δασάκι της Μεσοποταμίας, σε κοντινό αγροτικό δρόμο. Κάτω από διευκρίνες συνθήκες, τις οποίες ερευνάει η αστυνομία Καστοριάς και η τροχέα, ο 17χρονος, που δεν ήταν έμπειρος οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο, να ανατραπεί το όχημα και να καταπλακώσει το 16χρονο, ο οποίος δυστυχώς έχασε. χάσα καριέρα τη ζωή του. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, οι οποίοι εξετάστηκαν και για προληπτικούς λόγους. Όμως, όπως προείπα, το δυστύχημα είναι ότι από τη ζωή έφυγε αυτός ο 16χρονος νεαρός, ο οποίος όλοι μιλάνε για τα καλύτερα λόγια. Το χωριό έχει ντυθεί στα μαύρα και όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλοι αναμένουμε τώρα περισσότερα από την έρευνα της αστυνομίας, ώστε να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.
1: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Μάρια. Με τις καταθέσεις φυλάθλων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Χαραγιανοπούλου, η υπεράσπιση ζητά από το δικαστήριο να παραβρεθούν οι κατηγορούμενοι στη δίκη.
19: 7 συνολικά οι μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα. Ένας φύλαθλος εκ των 426 προσαχθέντων, για τον οποίο ζητήθηκε να δώσει απαντήσεις για τους δύο φίλους του που βρέθηκαν όλοι μαζί στο γήπεδο, καθώς εκείνοι εντοπίστηκαν με πυρίτιδα στα χέρια τους. Οι υπόλοιποι 6 είναι υπάλληλοι προσωπικό του Ολυμπιακού, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, στην κολύμβηση και σε άλλα αθλήματα που βρέθηκαν εκεί εθελοντικά. Όλοι κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες την ώρα που ξεκίνησαν τα επεισόδια εντός του γηπέδου, αλλά και εκτός από αυτό. Οι συνήγοροι της οικογένειας και οι ίδιοι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη υπέβαλαν αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου το επόμενο διάστημα να κληθούν τουλάχιστον οι βασικοί κατηγορούμενοι να παρευρίσκονται στη δικαστική αίθουσα, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν από μάρτυρες που προανακριτικά έχουν κατονομάσει και έχουν υποδείξει σε φωτογραφίες συγκεκριμένα πρόσωπα. Και το δεύτερο αίτημα έχει να κάνει με την αλλαγή της δικαστικής αίθουσας, να φύγει αυτή η εκδίκαση από τις φυλακές του Κορυδαλλού που διεξάγεται εδώ στις γυναικείες φυλακές και να μεταφερθεί στην Αθήνα, στο εφετείο, για μια καλύτερη προσέλευση και από το κοινό, καθώς όπως αναφέρθηκε, οι μόνοι που παρίστανται καθημερινά είναι οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Θα αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και των 77 χρόνων του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, η ΕΡΤ διοργάνωσε μια επετειακή συναυλία στο ιστορικό Ιτσκαλέ στα Ιωάννινα. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ συνέπραξε με το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνωρο και τον υπηρώτη ερμηνευτή Δημήτρη Ιφαντή και χάρισαν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος βράβευσε 33 συνταξιούχους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
2: Η υπηρώτικη μουσική παράδοση υπό τους ήχους της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνωρο και ο υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής συμπράττουν επισκηνής, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Ηπείρου.

0: στο ιστορικό Ιτσκαλέ, στον άδειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, δημόσια τηλεόραση γιόρτασε 60 χρόνια λειτουργίας. Ακολουθώντας μια σειρά διαδοχικών μετονομασιών, η ΕΡΤ Ιωαννίνων ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 1949, στα Βραχεία ως ραδιοφωνικός σταθμός του 492ου τάγματος της ιστορικής 8ης μεραρχίας Ηπείρου.
1: Η εμπνευσμένη ιδέα της γεφύρωσης ενός διακεκριμένου συμφωνικού συνόλου, όπως είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα, ανήκει στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ο πρόεδρος της ΕΡΤ εξήρε την 77χρονη παρουσία του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και βράβευσε 33 συνταξιούχους για την πολύχρονη προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
2: Όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, έθεσα ως προτεραιότητα τους 19 περιφερειακούς μας σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και τα Ιωάννινα. Γιατί και εγώ και ο Κώστας, όλη η διοικητική ομάδα της ΕΡΤ, πιστεύει ότι είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να προσέχει την περιφέρεια. Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας. Είναι το βήμα το οποίο έχετε για να εκφράζετε τις αγωνίες σας, τις απορίες σας, τους φόβους σας, αλλά και τις χαρές σας. Εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Χάρη σε εσάς υπάρχει η ΕΡΤ, για εσάς υπάρχει η ΕΡΤ και εσάς θα συνεχίσει να υπηρετεί.
0: Στον Γιάννη Παπαδόπουλο απονεμήθηκε αναμνηστικό για την προσφορά του.
1: Είναι μια ιδιαίτερη τεχνική που εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα και έχει καταξιώσει την λαϊκή τέχνη των Ιωαννίνων.
3: Πρώτα στα γράμματα, στα γρόσια και στα άρματα,
4: Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν στη μοναδική συναυλία που πρόσφερε η ΕΡΤ για τα 60 χρόνια λειτουργίας της, εδώ στο Ιτσκαλέ, όπου πάντρεψαν η μουσική, το παραδοσιακό με το σύγχρονο.
5: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο που επέλεξε, τον πρόεδρο της ΕΡΤ που επέλεξε τα Γιάννη να δώσει αυτή την σπουδαία συναυλία.
6: Ήταν μια υπέροχη συναυλία για μας, ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
5: Δεν ξέχασε η ΕΡΤ ούτε την παραδοσιακή μουσική, ούτε την παράδοση, ούτε τις τέχνες.
0: Τη μουσική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε αρχιμουσικό Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και κάνει το 2-1 μετά τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στην την Τετάρτη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τον Παναθηναϊκό να παίζει με την πλάτη στον τοίχο.
8: Προβάδισμα τίτλου πήρε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Παναθηναϊκού 102-92 στον τρίτο τελικό της GBL, έκαναν το 2-1 και ψάχνουν μία νίκη στα επόμενα δύο μάτς για να κατακτήσουν το φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έπαιξαν εξαιρετικής ποιότητας μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας ότι είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης αυτή τη χρονική στιγμή.
9: Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, ξέρετε πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν παρασύρονται από τους σφιγμούς τους που είναι 200 και είναι φυσιολογικό, γιατί άνθρωποι είναι. Μιλάει για όλων των ομάδων τους παίκτες, όχι μόνο για τους δικούς μας. Όμως πήραμε όθηση από τον κόσμο μας σήμερα, ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Κερδίσαμε το παιχνίδι που ήταν πολύ σημαντικό και έχουμε κάνει απλώς το 2-1.
8: Το παιχνίδι, αν και είχε υψηλό ρυθμό, ήταν αρκετά ισορροπημένο με τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο να συμβαδίζουν στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κυριάρχησε στα rebound, βρήκε τους χώρους να τρέξει, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ και με κύριο εκφραστή των επιθέσεων τον Εβάν Φουρνιέ ανέβασε τη διαφορά στο συν 14 στο 33ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός δεν το έβαλε κάτω και με μπροστάριδες στους Σόρτς και Γκραντ μείωσε στους 4 δύο λεπτά πριν από το τέλος, όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Ο Εγκίνα Ταμάν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, καθώς μπήκε στο παρκέ να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές.
10: Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια. Οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.
8: Κορυφαίος του γηπέδου Φουρνιέ, ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα με 28 πόντους και 6 στα 10 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 8 τελικές πάσες. Εξαιρετική και η Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ward. Γκραντ με 19, Σόρτς με 15 και Ερναγκόμεθ με 10, οι κορυφαίοι του Παναθηναϊκού.
11: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
12: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Εύη Ψαραβέλη και αμέσως μετά η Σταυρούλα Χριστοφιλέα για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad.
1: Μαζί μας η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Μάιρα Μερογιάννη, λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο των νέων της Διασποράς.
0: Στο στούντιο έρχεται από την Αμερική ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας.
1: Ταξιδεύουμε μέχρι το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.
0: Και μέχρι την Αυστρία γνωρίζουμε τη μέτζο σοπράνο Βάσια Αλάτη.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
3: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στη Σάμο και στην Πάτμο. Εδώ μιλούμε στα μυστικά της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής.
4: Υπό έλα εδώ πέρα να σπρώχνεις.
5: Δεν βλέπουν, ναι.
4: Εγώ.
5: Ναι, βάλε το χέρι σου.
4: Σπρώχνει. Είμαι δυνατός, εγώ θα φύγει.
5: Ρε δώσου.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Δεν γίνεται να μένεις άλλο σε αυτό το κοτέτσι, θα τρελαθείς. Σε παρακαλώ, μάνα, πρέπει να γυρίσεις.
7: Τον πατέρα σου δεν τον ελυπάσαι?
8: Σου έχω πει ότι μ' αρέσει πολύ.
9: Δεν είχα την τιμή.
8: Την έχεις τώρα. Σε γουστάρω πολύ, σε ζωή οικογένεια.
10: Στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια, συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Έλεγα.

Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική πόλη. Αντώνη Καλογιάννη. Και που λες ευτυχία.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

Μανώλης Νικάκης. Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την διόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
1: EFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο EFC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. EFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

αυτοί πίσω πατήσαν. Στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι ενδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος. Μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες και με μια στον σοφό

0: Παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?
1: Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
2: Ήταν η Ανώτης Φακιανάκης.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

στην εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Βασίλη Τέρλεγκας. Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rovins.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα.

αυτό το καλοκαίρι μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Σπάρ. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.
1: Σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι,

0: Τίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, δεν είχα δύναμη.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Πουλόπουλο. 12 Ματωρίδες.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια με τον Γιάννη Καλατζή.

0: Η Εύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Εύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Εύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

0: Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Κόντο Deer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κόντο Λίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κόντο Λίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κόντο Λίερ Πιτσαρία, στο Gregory Beach.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
3: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

0: κουβάρι του θρίλερ με τον 37χρονο Παλαιστίνιο ξετυλίγει η αντιτρομοκρατική, που είναι πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς ετοίμαζε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνώνται εξονυχιστικά οι επαφές του 37χρονου για να διαπιστωθεί αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Τα ταξίδια και οι επαφές που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνιων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Πρόκειται για τις διαδρομές του 37χρονου Παλαιστίνιου από τη Γάζα στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη συνέχεια στο Κατάρ και από εκεί στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, για να λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή συνθετικών εκρητικών μηχανισμών σε στρατόπεδο της Χαμάς, από που επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα.
2: Αυτός έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη, από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά.
1: Στόχος είναι να εντοπιστούν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα στη χώρα μας ή αλλού και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες συμμαχικών χωρών να αποκαλυφθούν αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στόχο να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών.
2: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός. Εντάξει, έχουν εντοπίσει κάποια άτομα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζουν να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει διαπιστωθεί ως τώρα είναι πως κάποιοι εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα που συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, όσο και στη Γερμανία όπου και εκεί φέρονται να είχαν επαφές. Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με άνεκτον 4 συλληφθέντων της Κύπρου ήταν στην Κουάλα Λουμπούρ για την αποκοινού εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτής σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρητικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής στη Μαλαισία είναι πλήρως τακτοποιημένος. Η έρευνα συνεχίζεται καθώς θεωρούν δύσκολο οι αρχές. Στην Κύπρο ήταν 4 άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους. Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών, των επαφών αλλά και της παραμονής που είχε για αρκετό διάστημα εκεί ο 37χρονος. Από την έως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου, οι αρχές φέρονται να έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και σε αυτά τα άτομα που αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση. Η ανάλυση στα κατασκευμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και τις συνομιλίες του με ομοϊθμούς στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συλληφθέντων της Κύπρου. Αυτό που πραγματικά ανησυχεί όμως διεκτικές αρχές της χώρας μας και την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η απόφαση, όπως όλα δείχνουν, της Χαμάς να εξάγει τρομοκρατία.
2: Η Χαμάς είναι μια οργάνωση παλαιστινιακή, επαναστατική, που ιδρύθηκε στα μέσα του 80, είναι 40 ετών οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ επιχειρήσεις έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι μεγάλη απειλή.
1: Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση σε Κύπρο και Ελλάδα είχαν συχνές επαφές και συνομιλίες. Αντιθέτως, με εκπαιδευτή στη Μαλαισία, που απλά ανά κάποια χρονικά διαστήματα φέρεται να τσέκαρε τους διεκπαιδευόμενους του βομβιστές σε Ελλάδα και Κύπρο.
0: Τώρα, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, θα δούμε μαζί με τη βοήθεια του Θοδωρή Παναγιωτήδη. Θοδωρή.
3: Ακριβώς, οι αρχές είναι πεπισμένες ότι πρόκειται για ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος στη χώρα μας, στην Κύπρο και ενδεχομένως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό το γεγονός ότι πρόκειται για άτομα που λόγω της καταγωγής τους αλλά και των συνθήκων που επικρατούν στον τόπο τους καθιστούσε δικαιούχους παροχής ασύλου, αυτομάτως τους δινόταν και δυνατότητα ελεύθερων μετακινήσεων και ταξιδιών οπουδήποτε. Με αυτό το δεδομένο.
0: Στην Ευρώπη πάντα.
3: Πάντα. Και οπουδήποτε. Από τη στιγμή που είχαν άσυλο μπορούσαν να μετακινούνται. Με αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έγιναν αρκετά ταξίδια και με είδα των εμπλεκομένων της Κύπρου και του 37χρονου από την Ελλάδα σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη, αλλά και την ύπαρξη ομοεθνών τους στις χώρες αυτές, εξετάζεται σοβαρά η ανάπτυξη δικτύων από τις επαφές που είχαν. Άλλωστε, μιλάμε για ταξίδια που, όπως προαναφέρθηκε, έχουν γίνει από τη Γάζα στην Ελλάδα και από την Ελλάδα.
0: Άρα ταξίδευε για να συναντά ανθρώπους ενός δικτύου, ενός κυκλώματος τρομοκρατικού.
3: Ακριβώς αυτό εξετάζεται. Όταν έχουμε λοιπόν ταξίδια από την Ελλάδα στην Ελβετία, στη συνέχεια στη Γερμανία, ναι. όπου ο 37χρονος μάλιστα έζησε αρκετό καιρό. Ναι. Ενδεχομένως να είχε επαφές εκεί, αφού ζουν πολλοί ομοεθνείς τους σε αυτές τις χώρες. Στη συνέχεια στο Κατάρ. Ναι. Από εκεί στην Ινδονησία και τέλος στην Μαλαισία, για να λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη στρατόπεδο της Χαμάς, από όπου επέστρεψε μετά πίσω στην Ελλάδα. Ινδονησία και Μαλαισία είναι χώρες στις οποίες η Χαμάς διατηρεί στρατόπεδα εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτής τους ξέρουμε ότι ήταν στην Κουάλα Λουμπούρ, έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, οι συλληφθέντες για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έλαβαν εκπαίδευση στα όπλα, παρά μόνο στα εκρηκτικά. Άρα είχαν πολύ συγκεκριμένη αποστολή και στόχευση βεβαίως, αφού θεωρείται βέβαια από τις αρχές ότι το ενδιαφέρον τους ήταν η στόχευση Ισραηλινών συμφερόντων στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι άλλο θα προκύψει από την έρευνα των αρχών σε αυτή την υπόθεση. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Σε σοκ βρίσκεται η Γιάλη από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές, ενώ ο νεαρός φέρει και τραύμα από κυνηγητικό όπλο στο κεφάλι, σαν να δέχτηκε μια χαριστική βολή. Εξετάζεται ως ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και ότι δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβαιναν.
4: Με τραύμα από φλόμπερ στο κεφάλι και χτυπήματα από μαχαίρι βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του ο 26χρονος φοιτητής. Στο ίδιο δωμάτιο, σύμφωνα με τα ευρήματα στη σκηνή του εγκλήματος, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News, βρέθηκε νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία φέρεται ότι πάλεψε με τον δράστη της διπλής δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο Φωνιάς πρώτα σκότωσε τον νεαρό πάνω στο κρεβάτι του και στη συνέχεια την μητέρα του, που έτρεξε να τον βοηθήσει όταν άκουσε τις φωνές του. Το διπλό φωνικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος διέμενε μαζί με τα θύματα στη μονοκατοικία, φέρεται να ήταν εκείνος που ενημέρωσε έναν γείτονά του για το φωνικό.
5: Τη νύχτα η γυναίκα μου ροχάλιζε και έφυγα από το δωμάτιό μας και κοιμήθηκα στον καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησα στις 7 το πρωί, πλήθηκα, ήπια τον καφέ μου και αργότερα αναζήτησα τη γυναίκα μου, καθώς στις 11 το πρωί είχαμε ραντεβού με γιατρό. Δεν την βρήκα στην κρεβατοκάμαρά της και όταν πήγα στο δωμάτιο τους βρήκα νεκρούς.
4: Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το διπλό φωνικό. Το υπνοδωμάτιο ήταν αναστατωμένο και από την πάλη που προηγήθηκε αρκετά αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα.
6: Μείναμε όλοι άφωνοι, γιατί δεν υπήρχε κάτι για την κοπέλα και για το γιο της. Τον Ιταλό τον ήξερα και αυτόν, αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβει ο καθένας.
4: Οι αστυνομικοί στο χώρο του εγκλήματος εντόπισαν τα φωνικά όπλα, το κουζινομάχαιρο και το φλόμπερ, ενώ ένα δεύτερο μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε μια γλάστρα του σπιτιού. Τα πιστήρια απεστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
7: Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το χώρο γύρω από το σπίτι και πραγματοποιούν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγκου στο Αίγιο.
4: Στην ισόγεια μονοκατοικία έφτασε η ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της σήμανσης για την εξονεχιστική έρευνα του χώρου και τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού που θα αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό του δράστη.
8: Την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί, δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ναι.
4: Το σπίτι δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ ο 65χρονος, που θεωρείται βασικός ύποπτος, όταν προσήχθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Αιγίου, μύριζε έντονα αλκοόλ.
0: Πάμε στο Λόγκο για να συναντήσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, τι νέες πληροφορίες υπάρχουν για το περιστατικό?
7: Ξεκινάω πρώτα από το κοινωνικό σκέλος. Παραμένει σε αναστάτωση απόλυτη η τοπική κοινωνία του Λόγκου Αιγίου, μια ήσυχη τοπική κοινωνία, από την διπλή δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 28χρονου γιού της. Όπως ακούσαμε και μέχρι πριν από λίγη ώρα, το σπίτι και ο χώρος γύρω από αυτό, το οποίο σας δείχνει ο εικονολήπτης μας Θανάσης Ζαβός, παρέμενε αποκλεισμένος από την αστυνομία. Είχε κληθεί νωρίτερα και ιατροδικαστής για την αυτοψία, ούτως ώστε να ρίξει φως στα ακριβή αιτία της τραγωδίας. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ο 26χρονος γιος έχει δεχθεί πυροβολισμό και στη συνέχεια πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ θανάσιμα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη μητέρα του. Τώρα, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή από την πρώτη στιγμή του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκότητας. Ο άνθρωπος αυτός ανακρίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στο περιστατικό. Κάτοικοι λένε ότι το ζευγάρι ήταν αγαπημένο, διατηρούσαν σχέση από το 2005 και μαζί είχαν μεγαλώσει θανάτωση τον 26χρονο, καθώς ο πατέρας του από τον πρώτο γάμο της 55χρονης είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών για να δούμε απαντήσεις σχετικά με αυτή την τραγωδία, την οικογένεια.
0: Είναι πολύ δυσάρεστη υπόθεση πραγματικά. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως για το πολυπλόκαμο ΚΙΑΡΤ, οργανωμένο κύκλωμα στις πολεοδομίες Αττικής που εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ενώπιον του ανακριτή. Οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η ελληνική αστυνομία αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ανοίξουν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι.
9: Αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να ήταν ζευγάρι. Πρώην προϊστάμενος υπηρεσίας δόμησης Δήμου της Αττικής και η σύζυγός του, πρώην γενική γραμματέας σε άλλο Δήμο της Αττικής. Ακριβώς κάτω από αυτούς ήταν τέσσερα μέλη που φέρεται να ήταν υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών. Χειρίζονταν φακέλους, προωθούσαν εγκρίσεις έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και έκαναν παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες. Ιδιώτης μηχανικός λειτουργούσε ως σύνδεσμος με τους πελάτες που επιθυμούσαν την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων ή έκδοση αδειών. Αναλάμβανε τη διαχείριση υποθέσεων, τη μεταφορά αιτημάτων και τη διακίνηση χρηματικών ποσών, ενώ φέρεται να συνέβαλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων.
10: Απάντησε ότι δεν ελέγχονται υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλων των ηλεκτρονικών.
9: Δρούσαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, σε κυφή φέρεται να συνέβαλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων.
10: Απάντησε ότι δεν ελέγχονται υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλων των ηλεκτρονικών.

0: Όλες όμως τις φορές έχω απαλλαγεί αμετάκλητα στην συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήδη από το προκαταρκτικό στάδιο.
1: Από τους πολίτες ζητούσαν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ για να μειώσουν πρόστιμα, κυρίως σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ιδιόχειρες σημειώσεις που φέρεται να περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά και ονόματα που ερευνάται ο ρόλος του στην υπόθεση. Η πρώτη επαφή, σύμφωνα με την έρευνα, γινόταν συνήθως με διαζώσεις συναντήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα. Ακολουθούσε έλεγχος των φακέλων, όπου απαιτούνταν έδιναν οδηγίες για αλλαγές στα έγγραφα ώστε οι υποθέσεις να λάβουν τις αναγκαίες εγκρίσεις και στο τέλος παραλάμβαναν το παράνομο χρήμα. Σε μία από τις υποθέσεις που εξετάζονται, το κύκλωμα φέρεται να ζήτησε 5.000 ευρώ για προέγκριση οικοδομικής άδειας σε ακύρητο των βορείων προαστίων.
2: Να ξέρω πόσο πιο γρήγορα μπορώ να το κάνω. Επειδή θα με βοηθήσεις, θέλω να σε πληρώσω κιόλας να μην το κάνουμε τζάμπα.
0: Καλά.
2: Να πούμε αυτά. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι. Να με πληρώσεις.
1: Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του κυκλώματος και αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που συνδέονται με αυτή. Καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα.
3: Πάμε στα δικαστήρια για να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες των 6 κατηγορουμένων, οι οποίοι, όπως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, αρνούνται τα πάντα.
4: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι πριν από λίγο που βγήκα από το χώρο έξω από τα ανακριτικά γραφεία, μέσα βρισκόταν η τέταρτη συλληφθήσα για απολογία και εφόσον ολοκληρωθεί η απολογία της, τότε το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς θα περάσουν τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος διαφθοράς. Η γυναίκα, η οποία κατήχε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Γαλατσίου, και ο σύζυγος, ο οποίος εργαζόταν το τελευταίο διάστημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και πρόσφατα είχε καθαιρεθεί από την θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και οι δύο κρατούν εντελώς αρνητική στάση, δεν αποδέχονται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν διαπράξει τίποτα μεπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, οι συνομιλίες της γυναίκας με άλλους εμπλεκόμενους, οι συναντήσεις του συζύγου της με άλλους συλληφθέντες και άλλα άτομα που βρίσκονται στο κατηγορητήριο και έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των δύο, είναι εξόχως επιβαρυντικά. Είναι χαρακτηριστικό, Απόστολε, ότι μόνο στο γραφείο της γυναίκας στην εργασία της βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Αρνητική στάση τηρούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν απολογηθεί. Όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης. Η απόφαση θα βγει στο τέλος, μετά το πέρας και των 6 απολογιών, και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακρίτριας διαφθοράς και εισαγγελέα για το αν κάποιοι θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι.
3: Άννα, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Βίαιη επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Belfast. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βαλέρια Δολαψάκη στην αίθουσα σύνταξης. Πριν μας πεις, Βαλέρια, το ρεπορτάζ, να προειδοποιήσουμε τους τηλεθεατές, το κοινό, πως οι εικόνες είναι πολύ σκληρές, ακατάλληλες για μικρά παιδιά.
5: 10:30 τοπική ώρα χθες το βράδυ, λοιπόν, στο Belfast έλαβε χώρα η πρωτοφανούς αγριότητας επίθεση. Οι εικόνες, όπως είπες, είναι ιδιαίτερα σκληρές, γι' αυτό και τις έχουμε επεξεργαστεί αρκετά. Ο δράστης ουσιαστικά επιτίθεται μανιασμένα με ένα κουζινομάχαιρο σε έναν άνθρωπο, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη, το πρόσωπο και τα μάτια, με αποτέλεσμα ο 40χρονος άνδρας να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται κόσμος να χτυπά με ό,τι βρήκε μπροστά του το δράστη για να σώσει το θύμα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο.
3: Βλέπουμε ότι οι περαστικοί έχουν πέσει πάνω τους, έτσι. Πέσει πάνω για να τον απομακρύνουν.
5: Πραγματικά, γιατί ήταν σε κατάσταση αμόκ ο δράστης. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας. Πρόκειται για έναν άνδρα 30 ετών, Σουδανό, με άδεια παραμονής 5 ετών. Οι αρχές για την ώρα αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο καλούν τον κόσμο να παραμείνει ψύχρεμος, να αποφευθούν επεισόδια στους δρόμους. Ήδη, ωστόσο, υπάρχουν καλέσματα για διαμαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θυμίζουμε, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, το Belfast συγκλονίστηκε από αντιμετασπιστικές διαδηλώσεις που ήταν ιδιαίτερα βίαιες. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία, μην ξεφύγει και πάλι η κατάσταση. Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες στους δρόμους. Ο Βρετανός

0: Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσε να καταδικάσει την επίθεση, κάνοντας λόγο για ένα αποκρουστικό περιστατικό.
1: Βαλέρα, σας ευχαριστώ. Πίσω στα δικά μας, πυρκαγιά μεταξύ Φιλίου και Πεύκων στη Θεσσαλονίκη έχει ξεσπάσει νωρίς το απόγευμα σε σημείο με χαμηλή βλάστηση. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Φέδωνα Τομόζογλου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Φέδων.
2: Απόστολε, φαίνεται πως έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 ανάμεσα στους οικισμούς Πεύκα και Φίληρο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα σας δείχνει την εικόνα ο Διογέννης Μουραντίδης. Οι πυροσβέστες επιχειρούν στις τελευταίες μικροαιστείες προκειμένου να μην υπάρξουν και αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο συνέδραμαν προκειμένου να οριοθετήσουν μέσα σε περίπου μία ώρα αυτή η πυρκαγιά. Τώρα, πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είναι σε εξέλιξη η έρευνα από την ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής. Σας δείχνει τώρα την εικόνα ο Διογέννης Μουραντίδης πίσω από το τελευταίο πυροσβεστικό. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να εκτελούνταν κάποιες εργασίες στην άκρη του δρόμου. Μιλάμε για εργασίες διαπλάτησης του δρόμου, οι οποίες πιθανότατα να οφείλονται, θα το δούμε τις επόμενες ώρες, να οφείλονται στην εκδήλωση αυτή τη πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε λοιπόν από την άκρη του δρόμου και επεκτάθηκε πάνω προς το βουνό.
1: Μάλιστα. Παίδων, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα σε νέο ιστορικό υψηλό. Κινούνται οι τιμές των ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που θα μας τα παρουσιάσει τώρα η Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, εάν συνεχιστεί αυτό το ράλι στα ακίνητα, η απόκτηση στέγης για μια μέση οικογένεια νομίζω θα παραμείνει όνειρο αποτελό.
3: Και νομίζω έχει ήδη αρχίσει να γίνεται όνειρο αποτελό, όπως λες και εσύ, τα τελευταία χρόνια. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το περσινό πρώτο τρίμηνο, βλέπουμε ότι συνολικά οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 5,7%, μεγαλύτερη αύξηση στα νεόδμητα, χαμηλότερη στα παλαιά ακινήτα, μιλάμε μέχρι 5 ετών όταν αναφερόμαστε στα νεόδμητα.
1: Ναι.
3: Αξίζει όμως να δούμε λίγο το διάγραμμα για την πορεία των τιμών από το 2022 μέχρι 2021 μέχρι και τώρα, πάντα με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Βλέπουμε ότι την τελευταία πενταετία είναι πολύ μεγάλη αύξηση, ειδικά την περίοδο 2020.
1: Περνάει το 40-45%, έτσι αθρηστικά.
3: Αθρηστικά. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να δούμε το 2023 που ήταν 15,6, από εκείνη την χρονιά και μετά βλέπουμε μια επιβράδυνση.
1: Μια κάμψη ακριβώς στο ρυθμό ανόδου.
3: Σε κάθε περίπτωση όμως η αύξηση των τιμών είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων.
1: Ναι,
3: και ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον σχετίζεται με την επόμενη κάρτα μας, για να δούμε λίγο στην Αθήνα. Είναι στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια της χώρας, στην άνοδο των τιμών. Στην Αθήνα βλέπουμε 5,2, μεγαλύτερη αύξηση στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης στις μεγάλες πόλεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι τιμές των ακινήτων στην περιφέρεια αρχίζουν να αυξάνονται περισσότερο σε σχέση με την Αθήνα.
1: Η οποία είδε όμως μεγάλη αύξηση τα προηγούμενα χρόνια.
3: Ναι, αλλά η περιφέρεια ήταν πάντα πολύ χαμηλότερες οι τιμές και βλέπουμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά και κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα.
1: Ραλούση, ευχαριστώ πολύ. Απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους έκανε ο Πρωθυπουργός. Εκδήλωσε για τα 6 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να πλήξει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ενώ συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
4: Τέλος στα σενάρια για προώρες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας.
5: Μπήκα εδώ στο ChatGPT και του έβαλα πότε θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα και μου απάντησε αναμένεται το 2027.
6: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
4: Το gov.gr, το οποίο συμπλήρωσε 6 χρόνια λειτουργίας, αριθμεί ήδη πάνω από 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες. Έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες, ενώ έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών οδηγεί σε εκτιμόμενη ετήσια εξοικονόμηση πόρων ύψους 312 εκατομμυρίων ευρώ. Με έμφαση στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε και πάλι την ψηφιοποίηση ως απάντηση σε φαινόμενα διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων.
6: Πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα.
4: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε στη συνέπεια του κυβερνητικού έργου.
7: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιεί μεγάλες αλλαγές με σχέδιο και συνέπεια.
4: Κατά διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε έμφαση στο νέο σύστημα CRM του Δημοσίου, ένα εργαλείο που θα επιτρέψει μια πιο προσωποποιημένη σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, αλλά και στις δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται οι ζυμώσεις και οι στρατηγικές των κομμάτων με ορίζοντα τις εθνικές κάλπες, ενώ στο πολιτικό προσκήνιο έρχεται και πάλι η υπόθεση των υποκλοπών.
8: Φωτιά παίρνει το πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα να αναδιατάσσουν το χάρτη της αντιπολίτευσης. Το μονοπάτι της σταθερότητας δείχνει κυβέρνηση ως μονόδρομο για τη χώρα. Στο επίκεντρο της πολιτικής, τη σημείωση φόρων και στήριξη της μεσαίας τάξης, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ΕΡΤ News.
9: Θέλουμε τα παραπάνω λεφτά που θα έχουμε για το 27, είναι ήδη ένα δις. Ίσως είναι και παραπάνω, να δούμε, μακάρι να είναι παραπάνω το διαθέσιμα, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανόνες, να δοθούν πάλι σε επίπεδο φοροελαφρύνσεων με έμφαση σε επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες.
8: Εξόρμηση στην κοινωνία δρομολογούν στο Πασόκ δηλώνοντας ότι προσωποπαγοί σχηματισμοί θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν κόμματα με ολοκληρωμένες λύσεις.
10: Η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη του Πασόκ δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί, είναι ότι έχει και μία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.
8: Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοπάσει ισοκομματική αναταραχή παρά την ευρία αποδοχή από την Κεντρική Επιτροπή της πρότασης Φάμελου περί στήριξης του κόμματος Τσίπρα.
11: Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστόνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη.
12: Δεν θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο για τον απέναντι στην κίνηση του κυρίου Τσίπρα.
13: Πρέπει να συνοδεύεται και από μια απάντηση. Μια απάντηση από την Ελλάδα, από τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας. Το να εμπλακούμε σε μια συζήτηση περί προσωπικότητων νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
15: Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας.
16: Το πολιτικό παζάρι που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες έχει αυτό το στόχο, τον εγκλωβισμό αυτής της δυσαρέσκειας του λαού σε λύσεις μια από τα ίδια για να βγαίνει πάντα λάδι το σύστημά σας.
17: Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί, αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους ελληνική λύση.
8: Την ίδια ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς φέρεται ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση νέου κόμματος.
18: Σκοπίμως βάλετε, εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπεσε το 25%, θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%.
8: Εν τω μεταξύ, την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο ζητεί το Πασόκ, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη. Τα ίδια πρόσωπα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
1: Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, ενώ το Πασόκ ακολουθεί τρίτο βάση των ευρημάτων. Η έρευνα αποτυπώνει προοπτική για είσοδο στη Βουλή 8 κομμάτων.
19: Πρωτιά για το κυβερνών κόμμα καταγράφει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Ίντερβιου για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου και στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%, ΚΚΕ 4,1%, Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31,2%, στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, Ελληνική Λύση 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα στο 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Απαντήσεις για την δυσοσμία που αναστάτωσε τους κατοίκους αρκετές περιοχές Αττικής πριν μερικές εβδομάδες έδωσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών. Μαζί μας η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Μετά από εκτενή ανάλυση, η Κατερίνα, οι ειδικοί κατέληξαν σε κάτι για το οποίο εσύ μας είχες προειδεάσει τις προηγούμενες μέρες με το ρεπορτάζ σου.
20: Ακριβώς. Με τα στοιχεία του ΑΤΜΟΧΑ πρέπει να πούμε ότι το μυστήριο όμως δεν λύθηκε. Γιατί λείπουν τα βασικά πιστήρια του εγκλήματος και αυτό είναι η ταυτοποίηση του ρήπου.
1: Αλλά έδειξαν όμως από πού προέκυψε.
20: Έδειξαν όμως την προέλευση.
1: Μυρωδιά.
20: Πρέπει να πούμε ότι το ΑΤΜΟΧΑ, που είναι η πύλη για την ενημέρωση της ποιότητας του αέρα σε συνεργασία με τον Κοπέρνικο, έκαναν ακόμη πιο μεγάλη ανάλυση στα δεδομένα. Οπότε καταλήγουμε στα εξής. Τι χρησιμοποίησαν λοιπόν τα 112, τις κλήσεις του 112 των πολιτών την ημέρα εκείνη, τι ώρα τηλεφώνησαν και πόσο έντονο ήταν το φαινόμενο. Βλέπουμε εδώ, αν το δούμε να κινείται, θα δούμε το εύρος το οποίο ξεκινάει από τα νότια προάστια, θα το δούμε τώρα, και φτάνει μέχρι το βορρά. Το δεύτερο, τα μετρολογικά δεδομένα που τα βλέπουμε εδώ. Ο δυτικός άνεμος αρχικά έστειλε την οσμή, βλέπουμε ακριβώς την πορεία στην Γλυφάδα, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Τα δεδομένα τα αναλαμβάνω ΑΤΜΟΧΑ και Κοπέρνικους. Στη συνέχεια ήρθε ο νότιο-ανατολικός άνεμος, ο οποίος έστειλε, ας δούμε και το επόμενο, έστειλε λοιπόν, το βλέπουμε, στις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι δημιουργείται αυτό το πέταλο εκεί, είναι το επίκεντρο της ρήπανσης. Το σημείο, με βάση την προσομοίωση, το χάρτη που θα δούμε αμέσως τώρα, είναι νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Πάρα πολύ ακριβές. Άρα ξέρουμε από πού ξεκίνησε, πώς κινήθηκε, δεν γνωρίζουμε την ποιότητα του ρήπου.
1: Μες.
20: Ωστόσο, από τις καταγραφές που υπάρχουν, ξέρουμε ότι υπήρχε διερχόμενο πλοίο εκείνη την ώρα. Οι πολίτες μύρισαν γκάζι, διερχόμενο που μετέφερε, εν πάση περιπτώσει,
1: ήταν από πλοίο, εν πάση
20: προϊόντα.
1: Αυτό το οποίο μας έλεγε στις πρώτες εβδομάδες.
20: Δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε, καθότι δεν ξέρουμε την ταυτοποίηση του ρήπου. Αυτό που ζητούν είναι να μπει ένα δίκτυο σταθμών μέτρησης, προκειμένου την επόμενη φορά, αν υπάρχει κάτι τοξικό, να μπορεί να ειδοποιηθεί άμεσα ο γενικός πληθυσμός.
1: Κατερίνα, ευχαριστούμε. Εκτενή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αυστραλίας εστιάζουν στην υπόθεση του Τζέιμς Αλαμάγκα, που καταζητούνταν από το 1999 για δολοφονία ομογενούς και συνελήφθη στην Ελλάδα. Το ενδεχόμενο να εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία είναι το βασικό θέμα συζήτησης. Την απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.
21: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών σχετικά με το αίτημα έκδοσης ημής στην Αυστραλία του 55χρονου Τζέιμς Αλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στην Ελλάδα ως καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία που φέρεται να διαπράχθηκε το 1999 στην Αυστραλία. Ο 55χρονος φέρεται να διέφευγε τη σύλληψη επί 27 χρόνια.
22: Έχει βγει ήδη διάταξη του κ. Σαγγελέφη των Πατρών, η οποία έχει διατάξει την κράτησή του μέχρι τη οριστική αποφάσεως που θα πάρθει από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Οπότε, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση, το βούλευμα θα παραμείνει και υπό καθεστώς κράτησης.
21: Σύμφωνα με τις αρχές, ζούσε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Άλσος Αιγίου, χρησιμοποιώντας το όνομα Αντώνης Τζίμας.
23: Μέχρι το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας να αποφασίσει για την έκδοση ή μη του 55χρονου στην Αυστραλία, αυτός θα παραμένει κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
21: Εκτενή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αυστραλίας εστιάζουν στην υπόθεση του James Talamanca.
0: There is a treaty between the countries that could grant that, but the statute of limitations for a murder charge in Greece ended 2 years ago.
2: The police here in southern Greece have told the media they believe the extradition is highly likely.
21: Την ίδια ώρα η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τις ελληνικές αρχές για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζητούμενου.
1: Καταθέσεις φιλάθλων αλλά και υπαλλήλων του Ολυμπιακού σε διαφορετικά αθλήματα συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη σε επεισόδια έξω από το κλειστό του Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023. Όσα υποστήριξαν οι μάρτυρες προκάλεσαν την οργή των γονέων του θύματος.
3: 7 μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ένας φύλαθλος εκ των 426 προσαχθέντων έδωσε την εικόνα για τα όσα συνέβησαν κατά την έναρξη των επεισοδίων το μοιραίο βράδυ.
5: Θυμάμαι ότι υπήρχε οργανωμένη ενθάρρυνση φυλάθλων. Θυμάμαι πρόσωπα εκεί που καθόμουν, που τα βλέπω και στο Καραϊσκάκι. Παρατήρησα ότι άδειασε ο χώρος στο πέταλο στο πρώτο σετ. Μετά από λίγο διακόπηκε ο αγώνας.
3: Ρωτήθηκε επίμονα από την έδρα για τους δύο φίλους του με τους οποίους πήγε στο γήπεδο, καθώς εκείνοι βρέθηκαν με ίχνη πυρίτιδα στα χέρια τους.
5: Λίγο μετά που βγήκαν οι κουκουλοφόροι έξω από το γήπεδο στο πρώτο σετ, βγήκαν και οι δύο φίλοι μου. Γύρισαν επειδή φοβήθηκαν. Πήγαμε όλοι στη Γαδά.
24: Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια τους. Πώς εξηγείτε?
5: Μπορεί να έγινε επιμόλυνση.
3: Η αναφορά μάρτυρα σε όσους βρίσκονταν στα αποδυτήρια την ώρα των επεισοδίων, παίκτες, προπονητές, διαιτητές, προσωπικό και συγκεκριμένη παρουσία γιατρών των ομάδων και του γηπέδου, προκάλεσε ξέσπασμα της μητέρας του Γιώργου Λιγκερίδη.
25: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κυκαιγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους?
3: 6 υπάλληλοι προσωπικό του Ολυμπιακού σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση και μαχητικά αθλήματα έδωσαν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν τα επεισόδια, όπως εκείνοι τα αντιλήφθηκαν από το πόστο που βρίσκονταν.
26: Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, γινόταν σωματικός έλεγχος από 4 αστυνομικούς έξω από την πόρτα που μπαίνει στα δημοσιογραφικά. Εγώ ήμουν μέσα και δίπλα μου η αστυνομική κατά της αθλητικής βίας. Δεν περνάει κανείς χωρίς εισιτήριο ή διαπίστευση. Στο τέλος του πρώτου σετ σφραγίστηκε η πόρτα. Την πόρτα γενικά την ελέγχει η αστυνομία από έξω και η αθλητική βία από μέσα.
3: Για ψευδομαρτυρία

0: ζήτησε από την έδρα η συνήγορος υπεράσπισης.
1: Στο παραπέντε αναποφεύθηκε γενική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η ένταση πάντως δεν έχει εκτονωθεί. Ιράν και Ισραήλ συμφώνησαν μεν σε προσωρινή παύση των εκατέρωθεν πληγμάτων, προειδοποιούν όμως ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση ξανά, ενώ η Ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην πόλη της Τύρου.
2: Σφοδρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Τύρο. Το Ισραήλ, επικαλούμενο παραβίασε τη εκεχηρία από την Χεζμπολάχ, συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο παρά την προειδοποίηση του Ιράν. Εκατοντάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν εκ νέου και για πρώτη φορά και από τις χριστιανικές συνοικίες. Οι αρχές του Λιβάνου καταγγέλνουν πως το αιματηρό χτύπημα προηγήθηκε της εντολής εκένωσης. Η νέα ένταση έρχεται μια ημέρα αφού ο πρόεδρος Τραμπ με παρέμβασή του απέτρεψε για την ώρα τον γενικευμένο πόλεμο Ισραήλ-Ιράν λόγω του Λιβάνου.
3: במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
2: Για τον πρόεδρο του Λιβάνου, η μόνη λύση είναι ο διάλογος.
4: The only way to end this conflict is through negotiation. The Israelis, Prime Minister Netanyahu and Hezbollah, they have to understand that they are waging a futile war.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε για αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου για να μην χαθεί η δυναμική, όπως είπε, στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Μάλιστα, αισιοδοξεί εκ νέου ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών, επιμένοντας ότι μέχρι τότε ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ.
5: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. And we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well.
2: Και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα σε τάνκερ κενού φορτίου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ προειδοποίησε την Ουάσιγκτον.
6: در مورد محاصره دریایی که یک جنایت جنگیه، حتما توطئه دشمن با یک برنامه‌ریزی همه جانبه.
2: Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση πάντως δεν έδωσε διευκρινήσεις και για τις συνθήκες της συντριβής ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επισήμανε μόνο ότι οι δύο πιλότοι είναι σόοι και αυλαβείς.
1: Στην ατζέντα του Eurogroup της Πέμπτης θα μπει το θέμα της πρόσθετης δημοσιονομικής χαλάρωσης ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα, αντιστοιχεί ποσό της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί ως και το 2028.
7: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση μετά την ενεργειακή κρίση του 2022 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν το κόστος της σημερινής κρίσης κατά 12%, σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα επίπτουν στη ρήτρα διαφυγής, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας για άλλη μια φορά ότι δεν θα αφορούν επιδόματα στήριξης του εισοδήματος αλλά διαρθρωτικές επενδύσεις.
8: Χρειάζεται να έχουμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις σε ό,τι αφορά την πράσινη ενέργεια και σε ό,τι αφορά γενικότερα σε εγώ θα πω τις ενεργειακές μας υποδομές. Οτιδήποτε κάνουμε τώρα θα μείνει για πολύ μεγάλο διάστημα και εδώ χρειάζεται ακόμη περισσότερες επενδύσεις στην ενέργεια.
7: Για την Ελλάδα δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεδομένου ότι είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις για δίκτυα και κυρίως οι μπαταρίες. Η αποθήκευση, όπως επισημαίνεται και στην αερινή έκθεση της Κομισιόν, βρίσκεται ακόμα σε εμβριακή μορφή σε αντίθεση με τη γειτονική Βουλγαρία.
9: Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα είναι η διαμεσολάβηση του κράτους, με το οποίο εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει μία εγγύηση εσόδων.
7: Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Σταύρος Παπασταύρου προείδρευσε της Υπουργικής Συνόδου για το φυσικό αέριο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον.
10: Η Προεδρία της Ελλάδας αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας αναγνωρίζεται στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
7: Μιλώντας στο Fox News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε τη στρατηγική. και η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου.
11: Greece is a strategic ally of the US on the energy sector. Greece has emerged as a strategic anchor and a force of stability in the region.
7: Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλους τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους της, δηλαδή και τις ανανεώσιμες πηγές και τους υδρογονάνθρακες.
1: Σε φάση ενεργοποίησης μπαίνουν από τις επόμενες εβδομάδες τα νέα μέτρα για την διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Από τον Ιούλιο θα εφαρμοστούν οι 72 δόσεις για τα χρέη στο δημόσιο, ενώ από το φθινόπωρο θα ισχύσουν παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει και το νομοσχέδιο για την επιβολή πλαφών στις επιβαρύνσεις των καταναλωτικών δανείων.
12: Ξεδιπλώνονται το επόμενο διάστημα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση δανειοληπτών και οφειλετών του δημοσίου. Στις αρχές Ιουλίου έρχεται η ρύθμιση σε έως 72 δόσεις οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκάτου 2023.
13: Θα υπάρξει ρύθμιση των οφειλών ώστε να πληρωθούν και άλλες δυνάμεις και να πληρωθούν και χρήματα που έχει τόσο πολύ ανάγκη η αγορά μας.
12: Τέλος Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών, το οποίο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ σήμερα.
14: Πρέπει να μένει και ένα ποσό για να μπορέσει να ζήσει κιόλας το φυσικό πρόσωπο.
12: Από τον επόμενο μήνα, τράπεζες και σέρβισερς καλούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο τόκος εξυπηρέτησης μιας οφειλής υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλεκτου κεφαλαίου όπως είναι σήμερα.
13: Διατυπώνει εξαιρετικές κατευθυντήριες σκέψεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες υποθέσεις σχετικά με τον νόμο Κατσέλη, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ελάφρυνση των μηνιαίων δόσεων που καταβάλουν οι οφειλέτες.
12: Παρέμβαση επί του θέματος ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο.
15: Σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζει την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος.
12: Ανώτατο όριο στο κόστος αποπληρωμής ενός δανείου θεσπίζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τίθεται σύντομα σε διαβούλευση. Αφορά κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, καθώς και πιστωτικές κάρτες.
16: Δεν θα μπορεί η τράπεζα να επιβαρύνει με πάνω από 30 έως 50% το ανώτερο, το αρχικό κεφάλαιο το οποίο δάνεισε στον πολίτη.
12: Παράλληλα διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ώστε να εντάσσονται οφειλές από 5.000 ευρώ αντί των 10.000 ευρώ σήμερα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα διαχωρισμού της πρώτης κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία ενός οφειλέτη, ώστε να προστατευτεί το σπίτι και ταυτόχρονα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα. Το φθινόπωρο αναμένεται εξάλλου να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων με στόχο την παραμονή των αδύναμων δανειοληπτών στην πρώτη τους κατοικία με δικαίωμα επαναγοράς εντός 12 ετών.
1: Περισσότεροι από 350 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο, με την καλοκαιρία να ευνοεί την αύξηση των ροών. Την ίδια ώρα, στην Ολομέλεια της Βούλης, συζήτηται το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο.
17: Ένα ευρωπαϊκό όπλο για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσθέτει στη φαρέτρα της η κυβέρνηση την ώρα που τα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για μείωση των ροών κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κρήτη.
18: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651. Τα νούμερα της Κρήτης του πενταμήνου είναι 5.500.
17: Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, 500 περίπου μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη και τη Γάβδο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πίεση που δέχεται η περιοχή από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καυτηρίασαν το σύμφωνο, αλλά και την επίμαχη διάταξη για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες.
19: Έχετε εδώ πάνω σε αυτό το πρόβλημα να κρύψετε κάτω από ένα χαλή ακροδεξιάς ρητορικής τα πραγματικά προβλήματα.
20: Αδιαφορείται προκλητικά και για το θεσμικό πλαίσιο αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας.
21: Από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε και προειδοποιήσαμε για τον απάνθρωπο ρατσιστικό χαρακτήρα του συμφώνου. Καταργεί ουσιαστικά τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες.
17: Από χθες το μεσημέρι έως σήμερα καταγράφηκαν 6 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης. Η πρώτη Λέμβος εντοπίστηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας με 42 επιβαίνοντες, ενώ ακολούθησαν.
0: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
3: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
22: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σαν σε κοιτάζει μεγάλων η ομορφιά της.
2: Στον κατάμεστο αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ συναντήθηκε επί σκηνής με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον πολιτισμό της Ηπείρου.

0: Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν στη μοναδική συναυλία που πρόσφερε η ΕΡΤ για τα 60 χρόνια λειτουργίας της, εδώ στο Ιτς Καλέ, όπου πάντρεψαν η μουσική, το παραδοσιακό με το σύγχρονο.
1: Ακολουθώντας μια σειρά διαδοχικών μετονομασιών, η ΕΡΤ Ιωαννίνων ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 1949 στα Βραχαία ως ραδιοφωνικός σταθμός του 492ου τάγματος της ιστορικής 8ης Μεραρχίας Υπήρου.
0: Όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, έθεσα ως προτεραιότητα τους 19 περιφερειακούς μας σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και τα Ιωάννινα. Γιατί όλη η διοικητική ομάδα της ΕΡΤ πιστεύει ότι είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να προσέχει την περιφέρεια. Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας. Είναι το βήμα το οποίο έχετε για να εκφράζετε τις αγωνίες σας, τις απορίες σας, τους φόβους σας, αλλά και τις χαρές σας. Εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Χάρη σε εσάς υπάρχει η ΕΡΤ, για εσάς υπάρχει η ΕΡΤ και εσάς θα συνεχίσει να υπηρετεί.
2: Να ευχηθούμε να τα χιλιάσει, γιατί πραγματικά η ΕΡΤ είναι μια ζωντανή ιστορία. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο που επέλεξε, τον πρόεδρο της ΕΡΤ που επέλεξε τα Γιάννη να δώσει αυτή τη σπουδαία συναυλία.
3: Είμαστε εντυπωσιασμένοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια όλων σας.
1: Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση συνταξιούχων εργαζομένων του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων ως ελάχιστη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στη δημόσια ενημέρωση.
4: Δεν ξέχασε η ΕΡΤ ούτε την παραδοσιακή μουσική, ούτε την παράδοση, ούτε τις τέχνες.
1: Στο Γιάννη Παπαδόπουλο απονεμήθηκε αναμνηστικό για την προσφορά του.
5: Είναι μια ιδιαίτερη τεχνική που εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα και έχει καταξιώσει την λαϊκή τέχνη των Ιωαννίνων.
1: Μια βραδιά που ένωσε το παρελθόν με το παρόν και απέδειξε πως η δημόσια τηλεόραση συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και του πολιτισμού της χώρας. Η μουσική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Κίκας.
6: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζάλα.

0: κλάπο αγωγές είναι καταχρηστικές αγωγές, οι οποίες στοχεύουν στο να φημώσουν, να εκφοβήσουν και να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης και τη δημόσια συμμετοχή.
1: Είτε μιλάμε για μήνυση, είτε για αγωγή, ακόμα και το εξώδικο είναι στην πραγματικότητα μια πολύπλευρη επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου και του ψυχισμού του, αλλά και της συγκρότησής του ως επαγγελματία, ως ρεπόρτερ.
2: Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η αντισλάπ οδηγία που λέμε, ασπίστηκε μόλις το 2024, ενώ η ιστορία των αγωγών σλάπ είναι αρκετά παλιά.
3: Εντός κάδρου, απόψε στις 8.30 και κάθε Τρίτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Όταν η πόλη ξυπνά,
5: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
4: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
5: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
4: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
5: Εδώ όλα συνδέονται.
3: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος. Το Σάββατο στις συνθέσεις ακούμε τα παιδιά. 4 μαθητές της 3ης Λυκείου του 5ου Λυκείου Νέας Ιωνίας συνομιλούν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος Γαβριήλ. Τον συναντούν για πρώτη φορά για μια συζήτηση όπου η μόνη προϋπόθεση είναι να ρωτήσουν και να πούν ό,τι θέλουν.
6: Πώς μπορούμε να λογικέψουμε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως δικαιολογία για να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα.
3: Συνθέσεις με το Μάκη Προβατά. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μία νίκη μακριά από την κατάκτηση της Greek Basketball League είναι ο Ολυμπιακός, καθώς έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών επί του Παναθηναϊκού. Το τέταρτο παιχνίδι είναι αύριο στις 9 στο Telecom Center και θα μεταδοθεί ζωντανά από την RTL Sport. Αν οι πράσινοι σοφαρίσουν, ο τίτλος θα κριθεί στο ΣΕΦ το Σάββατο.
1: Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τρίτου τελικού της GBL που βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται πλέον με 2-1 στις νίκες και μία μέρα πριν την τέταρτη συνάντηση των Αιωνίων, ο Παναθηναϊκός κάλεσε εκτάκτως τους εκπροσώπους του τύπου στο T-Center, επικοινωνώντας την θέση του για την μέχρι στιγμή στάση της διαιτησίας.
2: 45 finals that I played in my career, I never remember that kind of difference to the free throws making. Or Olympiakos is very, really very good, or the referees are very good, or we are very, very, very bad.
1: Ο General Manager των Πράσινων, Δημήτρης Κοντός, αναφέρθηκε στη συνάντηση εκπροσώπων της ΚΑΕ με τους κυρίους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πιλοίδη και Μπίτη στην Ελληνική Ομοσπονδία, η θέση της οποίας, όπως προκύπτει, είναι πως έχουν αποφευθεί τα σημαντικά λάθη.
3: Είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε στα αιτήματα που καταθέσαμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Υπάρχει διάσταση απόψεων και νομίζω ότι θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια
4: ελληνικό διαφορετική... φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: τελική της Stoiximan Greek Basketball League παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Η στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μην χάσετε το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στον τελικό. Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.
1: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρεια έως 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

0: Εκεί λοιπόν είναι το μόνο σημείο της πόλης όπου έχουμε και εκεί ένα υποδάμιο σύστημα, το οποίο έγινε την εποχή των Οθωμανών.
1: Πόλης. Απόψε στις 10. Στο Earth Cosmos.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε τα Super Mix της Φόνης στον Αγίνα. Λένα Παπαδοπούλου. Θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάρης Τριζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φόνης στον Αγίνα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800 969 74 80.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα

bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.

Κόντο Σρούφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Super Mix. 30 Φιλός, Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη,

Αθήνα Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4828.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road is so beautiful.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Sunday Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-48. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Σε μία άνηση σύγκρουση, πόσο καθοριστική είναι η στήριξη και η αλληλεγγύη. Στο δεύτερο μέρος της έρευνάς μας, εξετάζουμε αυτές τις πτυχές και αναζητούμε απαντήσεις.

0: Το Σάββατο στις συνθέσεις ακούμε τα παιδιά. Τέσσερις μαθητές της τρίτης λυκείου του πέμπτου λυκείου Νέας Ιωνίας συνομιλούν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος Γαβριήλ. Τον συναντούν για πρώτη φορά για μια συζήτηση όπου η μόνη προϋπόθεση είναι να ρωτήσουν και να πούν ό,τι θέλουν.
1: Πώς μπορούμε να λογικέψουμε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως δικαιολογία για να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα?
2: Συνθέσεις με το Μάκη Προβατά. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος

0: Τις επαφές του 37χρονου Παλαιστίνιου τρομοκράτη ερευνούν οι αρχές για ενδεχόμενη ύπαρξη δικτύου υποστήριξης. Έρευνα για τρομοκρατικούς πυρήνες της Χαμάς σε όλη την Ευρώπη. Διπλό άγριο έγκλημα στο Λόγκο Αιγιάλιας. Νεκρή μητέρα και γιος μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Ζευγάρι πρώην ανώτερων δημοτικών υπαλλήλων κινούσε τα νήματα στο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και οι καταγραφές των συνομιλιών από τον κοριό της Ελλάς. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτησή του με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μαμπούρη. Θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι που εκτελούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες και οι έρευνες τελεχών της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής να φτάσουν στα ίχνη και άλλων τυχών εμπλεκομένων με την υπόθεση τρομοκρατίας από μέλη της Χαμάς που αποκαλύφθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι αρχές είναι πεπισμένες ότι ο 37χρονος κατηγορούμενος Παλαιστίνιος, που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς, ετοίμαζε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου.
1: Τα ταξίδια και οι επαφές που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνιων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Πρόκειται για τις διαδρομές του 37χρονου Παλαιστίνιου από τη Γάζα στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη συνέχεια στο Κατάρ και από εκεί στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, για να λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή συνθετικών εκρητικών μηχανισμών σε στρατόπεδο της Χαμάς, από που επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα.
2: Αυτός έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη, από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά.
1: Στόχος είναι να εντοπιστούν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα στη χώρα μας ή αλλού και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες συμμαχικών χωρών να αποκαλυφθούν αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στόχο να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών.
2: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός. Εντάξτε, έχουν εντοπίσει κάποια άτομα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει διαπιστωθεί ως τώρα είναι πως κάποιοι εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα που συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, όσο και στη Γερμανία που και εκεί φέρονται να είχαν επαφές. Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με άνεκτον 4 συλληφθέντων της Κύπρου ήταν στην Κουάλα Λουμπούρ για την αποκοινού εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτής σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρητικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος. Η έρευνα συνεχίζεται καθώς θεωρούν δύσκολο οι αρχές. Στην Κύπρο ήταν 4 άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους. Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών, των επαφών αλλά και της παραμονής που είχε για αρκετό διάστημα εκεί ο 37χρονος. Από τη μία ως τώρα, ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου, οι αρχές φέρονται να έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και σε αυτά τα άτομα που αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση. Η ανάλυση στα κατασκευμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και τις συνομιλίες του με ομοεθνείς στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συλληφθέντων της Κύπρου. Αυτό που πραγματικά ανησυχεί όμως διεκτικές αρχές της χώρας μας και την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η απόφαση, όπως όλα δείχνουν, της Χαμάς να εξάγει τρομοκρατία.
2: Η Χαμάς είναι μια οργάνωση παλαιστινιακή, επαναστατική, που ιδρύθηκε στα μέσα του 80, είναι 40 ετών οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ επιχειρήσεις έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι μεγάλη απειλή.
1: Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση σε Κύπρο και Ελλάδα είχαν συχνές επαφές και συνομιλίες. Αντιθέτως, με εκπαιδευτή στη Μαλαισία, που απλά ανά κάποια χρονικά διαστήματα φέρεται να τσέκαρε τους δύο εκπαιδευόμενους του βομβιστές σε Ελλάδα και Κύπρο.
0: Είναι μαζί μας στο στούντιο Θοδωρής Παναγιωτίδης, καθώς οι έρευνες πια εστιάζουν σε αυτό το δίκτυο υποστήριξης που φαίνεται να είχε ο 37χρονος Θοδωρή.
1: Ακριβώς, οι αρχές είναι πεπεσμένες ότι πρόκειται για ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της χώρας μας και της Κύπρου, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αφού το γεγονός ότι πρόκειται για άτομα που λόγω της καταγωγής τους και των συνθήκων που επικρατούν στον τόπο τους, τους καθιστούσε δικαιούχους παροχής ασύλου, αυτομάτως τους δινόταν και η δυνατότητα ελεύθερων μετακινήσεων και ταξιδιών οπουδήποτε. Με αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι είναι αρκετά ταξίδια από μερίδα των εμπλεκομένων της Κύπρου αλλά και του 37χρονου από την Ελλάδα σε Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη και την ύπαρξη ομοεθνών τους βέβαια στις χώρες αυτές, είναι λογικό να εξετάζεται σοβαρά η ύπαρξη τυχόν δικτύου. Άλλωστε μιλάμε για ταξίδια που όπως προαναφέρθηκε έχουν γίνει από τη Γάζα στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ελβετία και στη Γερμανία που 37χρονος μάλιστα έζησε αρκετό καιρό, είχε επαφές και άρα μπορεί να έχει δημιουργήσει δίκτυο.
0: Και το ενδιαφέρον από τις αρχές εστιάζεται και στα επόμενα ταξίδια τα οποία είχαν σταθμούς και το Κατάρ και τη Μαλαισία.
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια λοιπόν πήγε στο Κατάρ, από εκεί στην Ινδονησία και τέλος στη Μαλαισία για να λάβει εκπαίδευση στην Κουάλα Λουμπούρ, στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών, σε στρατόπεδο της Χαμάς, από όπου επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα. Ινδονησία και Μαλαισία είναι χώρες στις οποίες η Χαμάς διατηρεί στρατόπεδα εκπαίδευσης. Έχει ταυτοποιηθεί άλλωστε και ο εκπαιδευτής τους. Οι συλληφθέντες για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έλαβαν εκπαίδευση στα όπλα παρά μόνο στα εκρηκτικά. Άρα είχαν πολύ συγκεκριμένη αποστολή από την Χαμάς και στόχευση βεβαίως, αφού θεωρείται βέβαια από τις αρχές ότι το ενδιαφέρον τους ήταν οι στόχοι Ισραηλινών συμφερόντων στην Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Αλλάζουμε θέμα. Συγκλονίζει την Αιγιάλια το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές, ενώ ο νεαρός φέρει και τραύμα από κυνηγητικό όπλο στο κεφάλι. Ο σύντροφος της γυναίκας εξετάζεται ως ύποπτος. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν.
3: Με τραύμα από φλόμπερ στο κεφάλι και χτυπήματα από μαχαίρι βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του ο 26χρονος φοιτητής. Στο ίδιο δωμάτιο, σύμφωνα με τα ευρήματα στη σκηνή του εγκλήματος, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες ντοκουμέντου που εξασφάλισε το Earth News, βρέθηκε νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία φέρεται ότι πάλεψε με τον δράστη της διπλής δολοφονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο Φωνιάς πρώτα σκότωσε τον νεαρό πάνω στο κρεβάτι του και στη συνέχεια την μητέρα του που έτρεξε να τον βοηθήσει όταν άκουσε τις φωνές του. Το διπλό φωνικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος διέμενε μαζί με τα θύματα στη μονοκατοικία, φέρεται να ήταν εκείνος που ενημέρωσε έναν γείτονά του για το φωνικό.
4: Τη νύχτα η γυναίκα μου ροχάλιζε και έφυγα από το δωμάτιό μας και κοιμήθηκα στον καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησα στις 7 το πρωί, πλήθηκα, ήπια τον καφέ μου και αργότερα αναζήτησα τη γυναίκα μου, καθώς στις 11 το πρωί είχαμε ραντεβού με γιατρό. Δεν την βρήκα στην κρεβατοκάμαρά της και όταν πήγα στο δωμάτιο τους βρήκα νεκρούς.
3: Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το διπλό φωνικό. Το υπνοδωμάτιο ήταν αναστατωμένο και από την πάλη που προηγήθηκε, αρκετά αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα.
5: Μείναμε όλοι άφωνοι γιατί δεν υπήρχε κάτι για την κοπέλα και για το γιο της. Τον Ιταλό τον ήξερα και αυτόν, αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβει ο καθένας.
3: Οι αστυνομικοί στο χώρο του εγκλήματος εντόπισαν τα φωνικά όπλα, το κουζινομάχαιρο και το φλόμπερ, ενώ ένα δεύτερο μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε μια γλάστρα του σπιτιού. Τα πιστήρια απεστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
6: Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το χώρο γύρω από το σπίτι και πραγματοποιούν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγκου στο Αίγιο.
3: Στην ισόγεια μονοκατοικία έφτασε η ιατροδικαστής καθώς και κλιμάκιο της σήμανσης για την εξονυχιστική έρευνα του χώρου και τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού που θα αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό του δράστη.
7: Την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν το αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί, δεν οχλούσε ποτέ κανέναν.
3: Το σπίτι δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ ο 65χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος όταν προσήχθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Αιγίου μύριζε έντονα αλκοόλ.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες, Μιχάλη Βασιλάκη, γιατί οι αρχές αναζητούν και επιπλέον πιθανές μαρτυρίες, αλλά και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.
6: Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρίσκονταν εδώ μέχρι και πριν από λίγη ώρα, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν και μαρτυρίες από διπλανά σπίτια, αλλά και ενδεχομένως βιντεοληπτικό υλικό, αν υπάρχει τέτοιο. Οι ενδείξεις είναι ότι δεν υπάρχει στην διάθεσή τους, προκειμένου να φτάσουν στην άκρη της υπόθεσης και να ανακαλύψουν τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την τραγωδία, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Λόγκου έξω από το Αίγιο, με την διπλή δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της. Από το πρωί λοιπόν βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο χώρος γύρω από το σπίτι, αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, κλήθηκε και ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε αυτοψία για να ρίξει και αυτός φως στην υπόθεση. Ο 26χρονος γιος έχει δεχθεί, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, πυροβολισμό αρχικά και στη συνέχεια πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ θανάσιμα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη η μητέρα του. Οι αρχές από την πρώτη στιγμή προχώρησαν στην προσαγωγή του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκότητας. Ο άνθρωπος αυτός θεωρείται βασικός ύποπτος για την αστυνομία και καταθέτει προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στο περιστατικό. Οι κάτοικοι λένε ότι το ζευγάρι ζούσε ήσυχα, μαζί είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, ο πατέρας του οποίου είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, και τώρα βέβαια παραμένουμε την αστυνομική έρευνα, η οποία, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε τα αποτελέσματά της, Ανδριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, για το οποίο έρχονται στο φως διαρκώς νέα ντοκουμέντα. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν τον τρόπο.
6: Εξέλιξη και περιμένουμε τα αποτελέσματά της, Ανδριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, για το οποίο έρχονται στο φως διαρκώς νέα ντοκουμέντα.

0: η σύζυγός του, πρώην Γενική Γραμματέας σε άλλο Δήμο της Αττικής. Ακριβώς κάτω από αυτούς ήταν 4 μέλη που φέρεται να ήταν υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών. Χειρίζονταν φακέλους, προωθούσαν εγκρίσεις έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και έκαναν παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες. Ιδιώτης μηχανικός λειτουργούσε ως σύνδεσμος με τους πελάτες που επιθυμούσαν την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων ή έκδοση αδειών. Αναλάμβανε τη διαχείριση υποθέσεων, τη μεταφορά αιτημάτων και τη διακίνηση χρηματικών ποσών, ενώ φέρεται να συνέβαλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών
1: νομοδοτήσεων. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard is στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria is στο Gregory Beach.
0: Παράνομο χρήμα. Σε μία από τις υποθέσεις που εξετάζονται, το κύκλωμα φέρεται να ζήτησε 5.000 ευρώ για προέγκριση οικοδομικής άδειας σε ακύρητο των βορείων προαστίων.
2: Να ξέρω πόσο πιο γρήγορα μπορώ να το κάνω. Επειδή θα με βοηθήσεις, θέλω να σε πληρώσω κιόλας να μην το κάνουμε τζάμπα.
3: Καλά.
2: Να πούμε αυτά. Κατάλαβες τι εννοώ.
3: Ναι. Να με πληρώσεις.
0: Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του κυκλώματος και αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που συνδέονται με αυτή, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα.
4: Πάμε στα δικαστήρια για να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες Άννα Βλαχοπαναγιώτη των 6 κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνούνται τα πάντα.
5: Δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι πολύ ωραία διαδικασία, Αντριάννα. Έχει ξεκινήσει από τις 10.30 το πρωί και εδώ και περίπου μία ώρα μέσα στο ανακριτικό γραφείο βρίσκεται η τελευταία κατηγορούμενη, η φερόμενη ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στις υπηρεσίες δόμησης δήμων της Βορειοανατολικής Αττικής. Νωρίτερα και επί περίπου 2.5 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς βρέθηκε και ο σύζυγός της, φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα απασχολούνταν ως εξωτερικός σύμβουλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, αφού νωρίτερα είχε καθαιρεθεί από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου της Κηφισιάς. Και οι δύο τηρούν αρνητική στάση, αρνούνται πλήρως το κατηγορητήριο σε βάρος τους, λέγοντας ότι δεν έχουν κάνει τίποτα μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Η αλήθεια είναι όμως ότι σύμφωνα με τα όσα τους αποδίδονται στην ογκώδη δικογραφία, σε σχέση με τις συνομιλίες της φερόμενης ως αρχηγού με άλλους εμπλεκόμενους, τις συναντήσεις του υπαρχηγού με άλλα πρόσωπα που ερευνώνται στην δικογραφία, αλλά κυρίως από τα ευρήματα, και αναφέρομαι κυρίως στα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των δύο, αρκεί μόνο να πούμε, Αντριάννα, ότι στο γραφείο της φερόμενης ως αρχηγού βρέθηκαν περισσότερες από 180.000 ευρώ. Αρνητική εξίσου στάση τήρησαν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν νωρίτερα, αρνήθηκαν πλήρως τις κατηγορίες. Όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους έχουν εξεταστεί και από τον εισαγγελέα, και όταν ολοκληρώσει την απολογία της και η τελευταία κατηγορούμενη, τότε θα γίνει διάσκεψη μεταξύ της ανακρίτριας διαφθοράς και του εισαγγελέα για να μάθουμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν κάποιοι κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι.
4: Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο. Βίαιη επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Belfast. Θα πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Όμως πρώτα θα προειδοποιήσουμε τους τηλεθεατές ότι οι εικόνες που θα ακολουθήσουν θα είναι εικόνες σκληρές, απολύτως ακατάλληλες για παιδιά.
6: Ναι, καθώς βλέπουμε ουσιαστικά το δράστη να επιτίθεται μανιασμένο.

0: Μένα, με ένα κουζινομάχαιρο σε έναν άνθρωπο, τραυματίζοντας τον στα μάτια, το πρόσωπο και την πλάτη, με αποτέλεσμα ο 40χρονος να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται επίσης και ο κόσμος να χτυπά με ό,τι βρήκε μπροστά του τον δράστη. Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έφτασαν αργότερα στο σημείο έκαναν λόγο για ηρωικές πράξεις, καθώς οι περαστικοί αυτοί παρεμβαίνοντας, με κίνδυνο ακόμη και τη σωματική του ακεραιότητα, έσωσαν τη ζωή του θύματος. Λοιπόν, η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη. Πρόκειται για έναν άνδρα 30 ετών, Σουδανό, με άδεια παραμονής 5 ετών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας. Οι αρχές για την ώρα αποκλίνουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, γίνεται έκκληση για ψυχραιμία. Ζητούν να αποφευχθούν επεισόδια στους δρόμους, με την Πρωθυπουργό να καλεί τον κόσμο να αντισταθεί στην υποκίνηση του μίσους. Ήδη όμως υπάρχουν μέσω διαδικτύου πλήθος κόσμου. Οργανώνεται να παραστεί σε διαμαρτυρίες όχι μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία. Χαρακτηριστική είναι και η ανάρτηση του ακροδεξιού ακτιβιστή γνωστού για τις αντιμεταναστευτικές του απόψη, Τόμι Ρόμπινσον, που καλεί τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους, και μάλιστα τη συγκεκριμένη ανάρτηση την αναδημοσίευσε και ο Ήλον Μάσκ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια. Σαφές μήνυμα ότι η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, της έστειλε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας Δημήτρη Κάτσια με τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μονπούρ, στην εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Economist μαζί με το IF Merida.
2: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, Αδριάννα, ήταν ότι η συζήτηση αυτή κινήθηκε σε ολόκληρο το φάσμα των γεωπολιτικών προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της παγκόσμιας κοινότητας, και στο πλαίσιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την ισχυρή προστιθέμενη αξία που παράγει για τη χώρα η αναπτυξιακή της προοπτική, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το διακύβευμα αυτό σχετίζεται με τη συνέχεια στο τέμπο των μεταρρυθμίσεων, αλλά και τη συνέχεια στην σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι για την Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφοράς στο γεγονός ότι αποτελεί την γέφυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Ανατολής. Επεσήμανε επίσης ότι η κεντρική στρατηγική της κυβέρνησης ήταν η ανάπτυξη σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Στάθηκε επίσης στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ της Αμερικής, επισημένοντας ότι η Αθήνα τιμά τη συμμαχία της με την Ουάσιγκτον, ενώ στάθηκε επίσης και στο Ουκρανικό, εκεί που επεσήμανε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν δια της βίας. Όσον αφορά στο οικονομικό τέμπο, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι σημείο αναφοράς για την κυβέρνηση παραμένει πάντα η μακροοικονομική σταθερότητα, την ταύτισε με την προώθηση πολιτικών που σχετίζονται με τη συνεχή μείωση των φόρων αλλά και τη συνεχή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Την Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στερεά, έτσι ώστε οι όροφοι που οικοδομούνται σταδιακά να μας οδηγήσουν σε μια σταθερότητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας σε μια περίοδο που άλλες χώρες μαστίζονται από ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να προσφέρουμε μια στήριξη στα εισοδήματα. Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας πάντοτε μπροστά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
1: Απολογίζουμε ότι τη ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους έκανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για τα 6 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να πλήξει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ενώ συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
4: Τέλος, τα σενάρια για προώρες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας.
5: Μπήκα εδώ στο ChatGPT και του έβαλα πότε θα γίνουν επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα και μου απάντησε αναμένεται το 2027.
6: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
4: Το gov.gr, το οποίο συμπλήρωσε 6 χρόνια λειτουργίας, αριθμεί ήδη πάνω από 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες. Έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες, ενώ έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών οδηγεί σε εκτιμόμενη ετήσια εξοικονόμηση πόρων ύψους 312 εκατομμυρίων ευρώ. Με έμφαση στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε και πάλι την ψηφιοποίηση ως απάντηση σε φαινόμενα διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων.
6: Πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, μπορεί να κρύβεται και μία μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα.
4: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε στη συνέπεια του κυβερνητικού έργου.
7: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιεί μεγάλες αλλαγές με σχέδιο και συνέπεια.
4: Κατά διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε έμφαση στο νέο σύστημα CRM του Δημοσίου, ένα εργαλείο που θα επιτρέψει μια πιο προσωποποιημένη σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, αλλά και στις δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται οι ζυμώσεις και οι στρατηγικές των κομμάτων με ορίζοντα τις εθνικές κάλπες, ενώ στο πολιτικό προσκήνιο έρχεται και πάλι η υπόθεση των υποκλοπών.
8: Φωτιά παίρνει το πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα να αναδιατάσσουν το χάρτη της αντιπολίτευσης. Το μονοπάτι της σταθερότητας δείχνει κυβέρνηση ως μονόδρομο για τη χώρα. Στο επίκεντρο της πολιτικής, τη σημείωση φόρων και στήριξη της μεσαίας τάξης, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ΕΡΤ News.
9: Θέλουμε τα παραπάνω λεφτά που θα έχουμε για το 27, είναι ήδη ένα δις. Ίσως είναι και παραπάνω, να δούμε, μακάρι να είναι παραπάνω το διαθέσιμα, υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανόνες, να δοθούν πάλι σε επίπεδο φοροελαφρύνσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες.
8: Εξόρμηση στην κοινωνία δρομολογούν στο Πασόκ δηλώνοντας ότι προσωποπαγοί σχηματισμοί θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν κόμματα με ολοκληρωμένες λύσεις.
10: Η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη του Πασόκ δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί, είναι ότι έχει και μία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.
8: Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κοπάσει ισοκομματική αναταραχή παρά την ευρία αποδοχή από την Κεντρική Επιτροπή της πρότασης Φάμελου περί στήριξης του κόμματος Τσίπρα.
11: Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστόνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη.
12: Δεν θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο για τον απέναντι στην κίνηση του κυρίου Τσίπρα.
13: Πρέπει να συνοδεύεται και από μια απάντηση. Μια απάντηση από την Ελλάδα, από τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας. Το να εμπλακούμε σε μια συζήτηση περί προσωπικότητων νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
15: Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας.
16: Το πολιτικό παζάρι που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες έχει αυτό το στόχο, τον εγκλωβισμό αυτής της δυσαρέσκειας του λαού σε λύσεις μια από τα ίδια για να βγαίνει πάντα λάδι το σύστημά σας.
17: Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί, αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους, ελληνική λύση.
8: Την ίδια ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς φέρεται ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση νέου κόμματος.
18: Σκοπίμως βάλετε, εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά, επειδή δεν έπιασε το 25%, θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%.
8: Εν τω μεταξύ, την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο ζητεί το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κύριους Ντίλιαν και Δημητριάδη. Τα ίδια πρόσωπα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
14: Θα κάνετε το καθήκον σας επιτέλους, κύριε Πλεύρη. Θα έρθετε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να δώσετε κατάθεση. Θα συμβάλλετε στην διαφώτιση της αλήθειας.
8: Οι τόνοι ανάμεσα στα κόμματα αναμένεται να ανέβουν το προσεχές διάστημα.
1: Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο. Βάσει των ευρημάτων, η έρευνα αυτή αποτυπώνει προοπτική για είσοδο στη Βουλή. 8 κομμάτων. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 μέχρι τις 8 Ιουνίου.
19: Πρωτιά για το κυβερνών κόμμα καταγράφει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου και στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%. ΚΚΕ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31,2%. Στη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%. Ελληνική Λύση 8,2%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%. ΚΚΕ 4,6%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Μέρα 25%. 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα στο 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Η υπόθεση του James Δαλαμάγκα που καταζητείται από το 1999 για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία και συνελήφθη στην Ελλάδα απασχολεί τα Αυστραλιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης με εκτενή ρεπορτάζ. Το βασικό θέμα συζήτησης είναι αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία, ενώ την απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.
19: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών σχετικά με το αίτημα έκδοσης ημής στην Αυστραλία του 55χρονου James Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στην Ελλάδα ως καταζητούμενος από την Ιντερπολ για ανθρωποκτονία που φέρεται να διαπράχθηκε το 1999 στην Αυστραλία. Ο 55χρονος φέρεται να διέφευγε τη σύλληψη επί 27 χρόνια.
20: Έχει βγει η διάταξη του κ. Σαγγελέφε των Πατρών, ο οποίος έχει διατάξει την κράτησή του μέχρι τη οριστική αποφάσεω που θα πάρθει από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Οπότε μέχρι να βγει αυτή η απόφαση, το βούλευμα θα παραμείνει και υπό καθεστώς κράτησης.
19: Σύμφωνα με τις αρχές σου, σε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Άλσος Αιγίου, χρησιμοποιώντας το όνομα Αντώνης Τζίμας.
21: Μέχρι το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας να αποφασίσει για την έκδοση ή μη του 55χρονου στην Αυστραλία, αυτός θα παραμένει κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
19: Εκτενή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αυστραλίας εστιάζουν στην υπόθεση του James Δαλαμάγκα.
22: There is a treaty between the countries that could grant that, but the statute of limitations for a murder charge in Greece ended 2 years ago.
23: The police here in southern Greece have told the media they believe the extradition is highly likely.
19: Την ίδια ώρα η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τις ελληνικές αρχές για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζητούμενου.
1: Με καταθέσεις φιλάθλων αλλά και υπαλλήλων του Ολυμπιακού σε διαφορετικά αθλήματα συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη σε επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Όσο υποστήριξαν οι μάρτυρες προκάλεσαν την οργή των γονέων του θύματος.
24: 7 μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ένας φύλαθλος εκ των 426 προσαχθέντων έδωσε την εικόνα για τα όσα συνέβησαν κατά την έναρξη των επεισοδίων το μοιραίο βράδυ.
25: Θυμάμαι ότι υπήρχε οργανωμένη ενθάρρυνση φυλάθλων. Θυμάμαι πρόσωπα εκεί που καθόμουν, που τα βλέπω και στο Καραϊσκάκι. Παρατήρησα ότι άδειασε ο χώρος στο πέταλο στο πρώτο σετ. Μετά από λίγο διακόπηκε ο αγώνας.
24: Ρωτήθηκε επίμονα από την έδρα για τους δύο φίλους του με τους οποίους πήγε στο γήπεδο, καθώς εκείνοι βρέθηκαν με ίχνη πυρίτιδες στα χέρια τους.
25: Λίγο μετά που βγήκαν οι κουκουλοφόροι έξω από το γήπεδο στο πρώτο σετ, βγήκαν και οι δύο φίλοι μου. Γύρισαν επειδή φοβήθηκαν. Πήγαμε όλοι στη Γαδά.
0: Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια τους. Πώς εξηγείτε?
25: Μπορεί να έγινε επιμόλυνση.
24: Η αναφορά μάρτυρα σε όσους βρίσκονταν στα αποδυτήρια την ώρα των επεισοδίων, παίκτες, προπονητές, διαιτητές, προσωπικό και συγκεκριμένη παρουσία γιατρών των ομάδων και του γηπέδου, προκάλεσε ξέσπασμα της μητέρας του Γιώργου Λιγκερίδη.
2: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους?
24: 6 υπάλληλοι προσωπικό του Ολυμπιακού σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση και μαχητικά αθλήματα έδωσαν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν τα επεισόδια, όπως εκείνοι τα αντιλήφθηκαν από το πόστο που βρίσκονταν.
8: Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, γινόταν σωματικός έλεγχος από 4 αστυνομικούς έξω από την πόρτα που μπαίνει στα δημοσιογραφικά. Εγώ ήμουν μέσα και δίπλα μου η αστυνομική κατά της αθλητικής βίας. Δεν περνάει κανείς χωρίς εισιτήριο ή διαπίστευση. Στο τέλος του πρώτου σετ σφραγίστηκε η πόρτα. Την πόρτα γενικά την ελέγχει η αστυνομία από έξω και η αθλητική βία από μέσα.
24: Για ψευδομαρτυρία έκανε λόγο ο πατέρας του αστυνομικού, Γιώργου Λιγκερίδη.
3: Άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο και θα χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
24: Να παρευρίσκονται στη δικαστική αίθουσα οι κατηγορούμενοι, ζήτησε από την έδρα η συνήγορος υπεράσπισης.
1: Άνοδος 5,7% στις τιμές των ακινήτων καταγράφεται στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Άκη Αθανασόπουλε, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εμφανίζονται στα νεόδμητα ακίνητα.
5: Όχι με πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά πράγματι σωστά έχεις δίκιο. Τα νεόδμητα τρέχουν, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο γρήγορα από τα πιο παλιά. Είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία βγήκαν σήμερα και τα οποία δείχνουν ποια είναι η εικόνα στην κτηματαγορά για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έχουμε μια συνολική μεταβολή, αυτή είναι μια μέση μεταβολή πανελλαδικά. Πανελλαδικά λοιπόν κατά μέσο όρο οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο κατά 5,7. Και πράγματι τα νεόδμητα, δηλαδή αυτά που είναι κάτω της πενταετίας, έχουν τρέξει με ένα ρυθμό 6% και τα παλαιά με 5,5. Τώρα, αυτό το 5,7 θα πει κάποιος είναι πολύ, είναι λίγο. Συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι είμαστε σε μία αποκλιμάκωση. Δηλαδή, τα στοιχεία, όπως βλέπεις εδώ σε αυτό το διάγραμμα, δείχνουν ότι ξεκινήσαμε το 2021, ήταν ήδη σε ανωδική πορεία, εκεί ήμασταν στο 4,5%. Βλέπεις ότι έγινε ένα άλμα. Φτάσαμε, Αντριάννα, στο 15,6% πριν από περίπου 3 χρόνια. Και από εκείνη τη χρονιά και μετά, η κτηματαγορά, το real estate, κινείται με πτωτική, με επιβραδυτική πορεία. Έχουμε θετικό πρόσημο, δεν μιλάει κανένας.
1: 10,9%.
5: Ακριβώς, 7,5% πέρυσι και φέτος η χρονιά ξεκίνησε με αυτό το 5,7%.
1: Μετά λοιπόν το πικ του 15,6% άρχισε να κατεβαίνει ο ρυθμός. Πάμε να δούμε όμως, Άκη, και σε ποιες περιοχές έχουμε τις μικρότερες ή τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Γεωγραφικά πώς αποτυπώνει η έρευνα τα στοιχεία της στην επικράτεια?
5: Εδώ λοιπόν κάποιος θα πόνταρε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Και όμως δεν είναι έτσι. Βλέπουμε βέβαια ότι στην Αθήνα οι τιμές των ακινήτων έχουν τρέξει το πρώτο τρίμηνο με 5,2, Θεσσαλονίκη με 6,4, λίγο πιο γρήγορα δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, λίγο μεγαλύτερος ρυθμός. Ωστόσο τα στοιχεία, αν περάσουμε στο επόμενο γραφικό, θα δεις ότι δείχνουν ότι τελικά το υψηλότερο ποσοστό αύξησης τιμών είναι στις λιπές περιοχές, δηλαδή σε μη αστικά κέντρα, σε περιοχές που είναι εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, κυρίως σε νησιά, σε μικρά χωριά. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε ότι είμαστε στο συν 6,9%.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Στην ατζέντα του Eurogroup της Πέμπτης θα μπει το θέμα της πρόσθετης δημοσιονομικής χαλάρωσης, ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για την ενεργειακή ασφάλεια. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί ένα ποσό της τάξης του 1,5 δις ευρώ, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι και το 2028.
4: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση μετά την ενεργειακή κρίση του 2022 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν το κόστος της σημερινής κρίσης κατά 12%, σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα επίπτουν στη ρήτρα διαφυγής, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας για άλλη μια φορά ότι δεν θα αφορούν επιδόματα στήριξης του εισοδήματος αλλά διαρθρωτικές επενδύσεις.
6: Χρειάζεται να έχουμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις σε ό,τι αφορά την πράσινη ενέργεια και σε ό,τι αφορά γενικότερα εγώ θα πω τις ενεργειακές μας υποδομές. Οτιδήποτε κάνουμε τώρα θα μείνει για πολύ μεγάλο διάστημα και εδώ και χρειάζεται ακόμη περισσότερες επενδύσεις στην ενέργεια.
4: Για την Ελλάδα δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεδομένου ότι είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις για δίκτυα και κυρίως οι μπαταρίες. Η αποθήκευση, όπως επισημαίνεται και στην αερινή έκθεση της Κομισιόν, βρίσκεται ακόμα σε εμβριακή μορφή σε αντίθεση με τη γειτονική Βουλγαρία.
7: Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα είναι η διαμεσολάβηση του κράτους, με το οποίο εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει μία εγγύηση εσόδων.
4: Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Σταύρος Παπασταύρου προείδρευσε της Υπουργικής Συνόδου για το φυσικό αέριο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον.
9: Η Προεδρία της Ελλάδας αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας αναγνωρίζεται στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Μιλώντας στο Fox News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου.
10: Greece is a strategic ally of the US on the energy sector. Greece has emerged as a strategic anchor and a force of stability in the region.
4: Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλους τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους της, δηλαδή και τις ανανεώσιμες πηγές και τους υδρογονάνθρακες.
1: Στις στρατηγικές συμμαχίες της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση της Grand Thornton που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
11: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη με την κυβέρνηση της Λιβύης για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
1: Απαντήσεις για τη δυσοσμία που αναστάτωσε τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές της Αττικής πριν από μερικές εβδομάδες έδωσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μετά από μια εκτενή ανάλυση, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πηγή της ρήπανσης προέκυψε από ένα πλοίο το οποίο μετέφερε υγρά αέριο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας.
4: Με οδηγό τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις μαρτυρίες των πολιτών στο 112, το ATMOHUB, ο κόμβος ενημέρωσης για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Κοπέρνικους, κατάφερε να εντοπίσουμε προσομοίωση αλλά με μεγάλη ακρίβεια τη θαλάσσια περιοχή από όπου ξεκίνησε η δυσοσμία στις 19 Μαΐου στην Αττική.
26: Με βάση αυτές τις μετεωρολογικές προσομοιώσεις, καταλάβαμε και δείχνουν τα νέα δεδομένα ότι η περιοχή που επηρέασε την Αττική για το επεισόδιο της δυσοσμίας που είχαμε, είναι νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας.
4: Τις επιστημονικές διαπιστώσεις απεικόνισαν σε χάρτες. Ο άνεμος αρχικά δυτικός έφερε τη δυσοσμία στη Βούλα και τη Γλυφάδα, ενώ στη συνέχεια γυρνώντας νότιο-ανατολικός, η δυσοσμία κινήθηκε προς Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλιό Φάλιρο και έφτασε μέχρι τα βόρεια προάστια. Η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στην νοτιοανατολική Σαλαμίνα. Από τα στοιχεία μάλιστα του Marine Traffic και με δεδομένο επίσης ότι οι πολίτες μύριζαν γκάζι, φαίνεται πως διερχόταν από το σημείο κάποιο πλοίο που μετέφερε υγρά αέριο εκείνες τις ώρες.
26: Και από τη στιγμή που η πηγή είναι μέσα στη θάλασσα, από τη στιγμή που οι μαρτυρίες που έχουμε μας λένε ότι κάτι σαν γκαζάκι αντιλήφθηκε ο κόσμος, τότε το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
4: Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης και δεν μπορεί επιστημονικά να τεκμηριωθεί το είδος της ρήπανσης, δεν μπορεί και να ενοχοποιηθεί κανείς.
26: Δεν μπορούμε να στηρίξουμε οτιδήποτε σε μια υπόθεση εργασίας. Χρειαζόμαστε αποδείξεις και οι αποδείξεις έρχονται μόνο με τις μετρήσεις. Χρειαζόμαστε αναλυτικές μετρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν αυτό που τελικά είχαμε ως μαρτυρία από τον κόσμο.
4: Η δυσοσμία πιθανά προήλθε από το πρόσθετο χημικό που μπαίνει στις δεξαμενές προπανίου ώστε να ειδοποιούνται εγκαίρως για πιθανή διαρροή. Για να αποκλειστούν επικίνδυνα περιστατικά ρήπανσης στο μέλλον, είναι σκόπιμο να εγκατασταθεί δίκτυο σταθμών μέτρησης στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής.
1: Η παρέμβαση του Ντόναλτ Τραμπ μπορεί να απέτρεψε τη γενική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, δεν εκτόνωσε ωστόσο την ένταση. Ιράν και Ισραήλ συμφώνησαν μεν σε προσωρινή πάυση των εκατέρωθεν πληγμάτων, προειδοποιούν όμως ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση ξανά, ενώ η Ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην πόλη της Τύρου.
12: Σφοδρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Τύρο. Το Ισραήλ, επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από την Χεζμπολάχ, συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο παρά την προειδοποίηση του Ιράν. Εκατοντάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν εκ νέου και για πρώτη φορά και από τις χριστιανικές συνοικίες. Οι αρχές του Λιβάνου καταγγέλνουν πως το αιματηρό χτύπημα προηγήθηκε της εντολής εκένωσης. Η νέα ένταση έρχεται μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Τραμπ, με παρέμβασή του, απέτρεψε για την ώρα τον γενικευμένο πόλεμο Ισραήλ-Ιράν λόγω του Λιβάνου.
13: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
14: An idea by one or two days from now, but I think it's going well.
12: Και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα σε τάνκερ καινού φορτίου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ προειδοποίησε την Ουάσιγκτον.
15: در مورد محاصره دریایی که یک جنایت جنگیه، حتما توطئه دشمن با یک برنامه‌ریزی همه جانبه.
12: Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση πάντως δεν έδωσε διευκρινήσεις και για τις συνθήκες της συντριβής ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επισήμανε μόνο ότι οι δύο πιλότοι είναι σόοι και αυλαβείς.
1: Και Σόνια Φίλη, η νέα ένταση πυροδοτείται καθώς ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι που εκτελούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση.
16: Ο Αμερικανός πρόεδρος Αντριάννα απείλησε το Ιράν με αντίπεινα, ωστόσο δεν προέβη σε διευκρινήσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε την Τεχεράν για την κατάρριψη του ελικόπτερου Απάτσι που περιπολούσε στα στενά του Ορμούς και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απαντήσουν στην επίθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Fox News, το ελικόπτερο φαίνεται ότι καταρρίφθηκε από ένα Ιρανικό drone. Πρέπει να πούμε ότι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι διεσώθηκαν μετά τη συντριβή του ελικόπτερου στα ανοιχτά του Ομάν από ένα drone θαλάσσης. Είναι σόι και αυλαβής. Πάντως, Αντριάννα, πρέπει να πούμε ότι είναι σπάνιο να ακούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί για μια επικείμενη επίθεση και οι αναλυτές λένε ότι αυτό το έκανε προκειμένου να μην εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Ενώ έχουμε και την πρώτη αντίδραση του Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή σε μήνυμά του πριν από λίγο στο Truth Social δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο, όπως είπε, ατυχημάτων, ανθρωπίνου λάθους ή διασταυρούμενων πυρών και καλά θα κάνουν να φύγουν από την περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε, Σόνια. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, την παράδοση και τη μνήμη, η ΕΡΤ γιόρτασε το βράδυ της Δευτέρας στο ιστορικό Ιτσκαλέ τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων.
17: Μελωδίες, πολυφωνικές φωνές και ιδιαίτερη ήχη της υπηρετικής γης δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και υπερηφάνειας. Στον κρατάμε στο αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συναντήθηκε επί σκηνής με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον πολιτισμό της Υπήρου.

0: Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν στη μοναδική συναυλία που πρόσφερε η ΕΡΤ για τα 60 χρόνια λειτουργίας της, εδώ στο Ιτς Καλέ, όπου πάντρεψαν η μουσική, το παραδοσιακό με το σύγχρονο.
1: Ακολουθώντας μια σειρά διαδοχικών μετονομασιών, η ΕΡΤ Ιωαννίνων ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 1949 στα Βραχαία ως ραδιοφωνικό σταθμός του 492ου τάγματος της ιστορικής 8ης Μεραρχίας Υπήρου.
2: Όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, έθεσα ως προτεραιότητα τους 19 περιφερειακούς μας σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και τα Ιωάννινα. Γιατί όλη η διοικητική ομάδα της ΕΡΤ πιστεύει ότι είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να προσέχει την περιφέρεια. Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας. Είναι το βήμα το οποίο έχετε για να εκφράζετε τις αγωνίες σας, τις απορίες σας, τους φόβους σας, αλλά και τις χαρές σας. Εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Χάρη σε εσάς υπάρχει η ΕΡΤ, για εσάς υπάρχει η ΕΡΤ και εσάς θα συνεχίσει να υπηρετεί.
3: Να ευχηθούμε να τα χιλιάσει, γιατί πραγματικά η ΕΡΤ είναι μια ζωντανή ιστορία. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο που επέλεξε, τον πρόεδρο της ΕΡΤ που επέλεξε τα Γιάννη να δώσει αυτή τη σπουδαία συναυλία.
4: Είμαστε εντυπωσιασμένοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια όλων σας.
1: Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση συνταξιούχων εργαζομένων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων ως ελάχιστη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στη δημόσια ενημέρωση.
5: Δεν ξέχασε η ΕΡΤ ούτε την παραδοσιακή μουσική, ούτε την παράδοση, ούτε τις τέχνες.
1: Στον Γιάννη Παπαδόπουλο απονεμήθηκε αναμνηστικό για την προσφορά του.
6: Είναι μια ιδιαίτερη τεχνική που εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα και έχει καταξιώσει την λαϊκή τέχνη των Ιωαννίνων.
1: Βραδιά που ένωσε το παρελθόν με το παρόν και απέδειξε πως η δημόσια τηλεόραση συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και του πολιτισμού της χώρας. Η μουσική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Κίκας. Μία ακόμα καταγραφή ιστορικών ντοκουμέντων που αποδεικνύουν τη βίαιη και παράνομη απόσπαση των γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν παρουσιάζεται στο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί στην ΕΡΤ και το ΕΡΤΦΛΙΞ, η Τουρκάλ αρχαιολόγος Ζενέπ Μπόζ επαναλαμβάνει ότι το φυρμάνι που επικαλείται η Βρετανική πλευρά είναι ανύπαρκτο.
7: Το βιβλίο με τις επιστολές της πρώτης συζύγου του Λόρδου Έλγιν, Μέρι Νίσμπετ, έκδοση του 1926, έδωσε στη Μιμή Ντενίση την ιδέα για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που θα ενίσχυε τον αγώνα μας για την επιστροφή και την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Μέσα από τα γράμματα της νεαρής αριστοκράτησας φαίνεται καθαρά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα και η Καριάτιδα προορίζονταν να κοσμήσουν τον Μπρούμχολ, την έπαυλή τους στη Σκωτία.
8: Αυτές οι μαρτυρίες ανήκουν σε μια Βρετανή. Δεν είμαστε εμείς που είμαστε επιθετικοί και λέμε «Α, ήθελα να τα πάρει για το σπίτι του». Λέει μόνη της να βρούμε ένα μεγάλο πλοίο, να πάρουμε όλο τον νόμο με τις Καριάτιδες.
7: Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ καθιστά σαφές μέσα και από τη μαρτυρία της Τουρκάλας αρχαιολόγου Ζενέπ Μπόζ, επικεφαλής του τμήματος καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, ότι σουλτανικό φυρμάνι που να δίνει άδεια στον Έλγιν για απόσπαση των γλυπτών από τον ναό του Παρθενώνα δεν υπάρχει.
9: We don't have any copy, we don't have any record of this firman, and it's not only based on our research. There has been several international scholars who also researched in our archives, and we do not find any evidence for that.
7: Στη γυναίκα πίσω από τον Έλγιν, που σκηνοθέτησε η Κατερίνα Ευαγγελάκου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής Σερ Στίβεν Φράι, η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και ο Λόρδος Σάιμον Γούλι, συμβάλλοντας κέρια στο να ακουστεί καλύτερα παντού το δίκαιο αίτημα της επανένωσης των γλυπτών.
10: Είμαστε αυτή τη στιγμή 20 επιτροπές παγκόσμια και εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια.
11: Είναι αυτό που λέω, ότι πρόκειται για αποκαταστατική δικαιοσύνη, δηλαδή για δικαιοσύνη που αποκαθιστά τα πράγματα και μάλιστα σε ένα σώμα σαν αυτό του Παρθενώνα. Εάν σας κόψω τα χέρια ή τα πόδια σας, δεν τα θέλετε πίσω?
12: Αυτό που πρεσβεύω και που υλοποιώ είναι να απευθυνόμαστε σε όλους, όχι στους ειδικούς, γιατί οι ειδικοί θα μελετήσουν από μόνοι τους. Οι άλλοι δεν θα μελετήσουν και δεν θα ενδιαφερθούν.
7: Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν, της Μιμής Ντενίση, θα προβάλλεται σε πρεσβείες και επιτροπές, σε διεθνή φεστιβάλ και πολιτιστικούς χώρους, συμβάλλοντας στη διεθνή συζήτηση για την επιστροφή των γλιτών του Παρθενώνα. Το επόμενο διάστημα θα προβληθεί στην ΕΡΤ και θα υπάρχει και στην πλατφόρμα του Netflix.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια νίκη χωρίζει τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του τίτλου στην Basket League, καθώς έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών επί του Παναθηναϊκού. Το τέταρτο παιχνίδι είναι αύριο στις 9 στο Telecom Center και θα μεταδοθεί απευθείας από την Net2 Sport. Η ΔΕΑΒ τώρα τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό, ποινή που θα εκτίσει τη νέα σεζόν, και επίσης επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο και στο Γιώργο Μπαρτζόκα.
14: Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τρίτου τελικού της GBL που βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται πλέον με 2-1 στις νίκες και μία μέρα πριν την τέταρτη συνάντηση των Αιωνίων, ο Παναθηναϊκός κάλεσε εκτάκτως τους εκπροσώπους του τύπου στο T-Center, επικοινωνώντας την θέση του για την μέχρι στιγμή στάση της διαιτησίας.
15: 45 finals that I played in my career, I never remember that kind of a difference to the free throws making. Or Olympiakos is very, really very good, or the referees are very good, or we are very, very, very bad.
14: Ο general manager των Πράσινων, Δημήτρης Κοντός, αναφέρθηκε στη συνάντηση εκπροσώπων της ΚΑΕ με τους κυρίους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πιλοίδη και Μπίτη στην Ελληνική Ομοσπονδία, η θέση της οποίας, όπως προκύπτει, είναι πως έχουν αποφευθεί τα σημαντικά λάθη.
16: Είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε στα αιτήματα που καταθέσαμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι υπάρχει διάσταση απόψεων και νομίζω ότι θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική και να δούμε και επιτέλους και από εκείνους πώς έχουν κρίνει την έως τώρα παρουσία των διαιτητών.
14: Εκτός από τον αγώνα της Τετάρτης για τους κυπελλούχους Ελλάδας, θα είναι ο Ρογκαβόπουλος με τους Οσμάν και Σλούκα να παραμένουν αμφίβολοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως ανακοινώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, η οποία ωστόσο θα τεθεί σε ισχύ από τη νέα αγωνιστική σεζόν, ενώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο και στον Γιώργο Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για την συμπεριφορά του στον δεύτερο τελικό. Στον Ολυμπιακό ετοιμάζονται για την πρώτη από τις δύο ευκαιρίες τους να κλείσουν τη σειρά των τελικών, με τον προπονητή των Ερυθρόλευκων να εμφανίζεται αισιόδοξος.
17: Παίξαμε όπως ευρώ και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Μάλτα και είναι έτοιμος να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο πόλο των ανδρών αλλά και των γυναικών.
18: Η πιο μεγάλη ώρα είναι την Τετάρτη για τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού και την Πέμπτη για την ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης των Περιωτών, καθώς αμφότερες δίνουν το παρόν στο Final Four, που και για τα κορίτσια και για τα αγόρια διεξάγεται στην Μάλτα. Αντίπαλος για τις Ερυθρόλευκες, πρωταθλήτριες Ελλάδας στον ημιτελικό, η Ισπανική Μάταρο στις 10 το βράδυ.
19: Ποιο θα είναι το κλειδί του ημιτελικού?
20: Νομίζω ότι η άμυνα θα είναι το κλειδί. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι.
21: Θα κρυθούν όλες οι λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε έρθει εδώ με αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% του εαυτού μας.
18: Η προ-ρέκο είναι το εμπόδιο στον ημιτελικό για τους πρωταθλητές Ελλάδας σε πολύ μεγάλο αγώνα απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport στις 10 το βράδυ της Πέμπτης.
22: For us, from our point of view, the most important things will be to protect or actually to not to disallow the counterattack of Reco, because that's one of the biggest weapon for them. They are really like one from attacking point of view, very very strong team.
23: Εδώ και είμαστε στην elite, οπότε και οι τέσσερις ομάδες έχουν περίπου τις ίδιες πιθανότητες. Αν έχει λίγο παραπάνω ρέκο ή λίγο παραπάνω εμείς, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που κοιτάμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να την κοντράρουμε, πώς μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, να βρούμε τα δύναμα του σημεία και να χτυπήσουμε γη.
13: σε ρυθμούς Μουντιάλ. Θα πάμε τώρα. Το Κουρασάο ετοιμάζεται για το ιστορικό του ντεμπούτο σε τελική φάση Μουντιάλ και το κάνει με τρόπο που τραβάει όλα τα βλέμματα. Στο Μεξικό η αλλαγή είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, με το πρώην διαβόητο σοφρονιστικό ίδρυμα Topo Chico στο Μοντερέι να μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο δημόσιο πάρκο.
0: Σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου κινείται ολόκληρος ο πλανήτης. Στη Γερμανία και στην πόλη Έσεν, ένας 70χρονος φύλαθλος μετέτρεψε ολόκληρη τη γειτονιά σε μια ζωντανή γιορτή της εθνικής ομάδας, με εκατοντάδες σημαίες, αναμνηστικά και χρώματα που καλύπτουν κάθε γωνιά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που προσελκύει επισκέπτες και περαστικούς. Την ίδια στιγμή στην Αμερική, πλήθος κόσμου περίμενε για να παρακολουθεί την πρώτη προπόνηση της εθνικής Γερμανίας. Το Κουρασάο ετοιμάζεται για το ιστορικό του ντεμπούτο σε τελική φάση Μουντιάλ και το κάνει με τρόπο που τραβά όλα τα βλέμματα. Οι παίκτες εμφανίστηκαν με ένα παλιό σχολικό πούλμαν, χωρίς παράθυρα και βαμμένο στα χρώματα της ομάδας, δίνοντας ένα κινηματογραφικό τόνο στην προετοιμασία τους. Το Τορόντο φιλοξενεί μια πρωτότυπη δράση με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Το The Great Beaver Quest, ένα κυνήγι θησαυρού με 51 γλυπτά.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
3: Ακούτε Φωνή των Νέων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Αύριο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4819.

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγνότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερία.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε Φωνή των Ελληνών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανίνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Νίνων και τώρα στις γόνιτα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των Νίνων». Μη γυρνάς.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες. Κυρία από όλες τις ομελέτες, διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο.
2: Ο Ιστορικός Αθηναϊκός Σύλλογος αντικεί
0: 40-4564.
3: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
2: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέ και στις 4 και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern, Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάρτε.

Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων.

0: Όντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
3: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την ενόρυψη και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: τριπλά και τριπλά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Σούπερ στερεοφωνική μουσική. Τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix. Μόνο από το δικό σας σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει η φωνή των γυναικών.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Να συνδεθούμε και με την Αυστραλία και τα λοιπά μέρη που μας βλέπουν και μας ακούνε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απογευματάκι εδώ στην Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάντα να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, όπου και να είστε, όπου και να μας ακούτε. Δώσουμε ένα λεπτάκι για να συνδεθούμε εδώ με την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, να σταματήσουμε αυτόν εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Άγγελος Αγγελάτος κοντά σας με την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, αγαπητοί φίλοι. Καλό πρωινονάκι στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα, Φιλιππίνες, Ινδικό ωκεανό, σε όλες τις περιοχές, στη Ρωσία. Και μην ξεχνάτε, γιατί πολλοίς κόσμος στην Ελλάδα έχει μπερδευτεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να ξεχωρίσει το σφυρί και το δερπάνι. Βλέπουν στα μάτια τους ένα σφυρί και δεν μπορεί και ένα δερπάνι. Δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το σφυρί και το δερπάνι. Είναι το σύνθημα. Βλέπουν στα μάτια τους ένα σφυρί και δεν μπορεί και ένα δερπάνι. Δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το σφυρί και το δρεπάνι.

0: ψιάρατε η Αμερική. Αλλά δεν την έκανε τη Ρωσία για σας τους κομμουνιστές τεμπέληδες στην Ελλάδα. Το λέμε ξεκάθαρα. Είστε τεμπέληδες κομμουνιστές. Δεν την έκανε για σας. Όχι. Τη Ρωσία την έκανε μόνο και μόνο για τους Ρώσους. Η Ρωσία ανήκει μόνο στους Ρώσους και όχι σε εσάς τα κουμούνια απανταχού στον πλανήτη. Στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Βραζιλία, στην Ελλάδα, Ευρώπη, όλοι έχουν γεμίσει τους κομμουνιστές περιμένοντας τη μαμάκα Ρωσία να τους δώσει χρήμα για να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του κομμουνισμού. Ρε, σηκώστε τα μανίκια σας και πηγαίνετε να δουλέψετε λιγάκι, να δείτε άσπρη μέρα. Βγείτε στους δρόμους στα νησιά μας, χαμογελάστε στους τουρίστες που έρχονται εκεί πέρα χωρίς να τους διώχνετε με τις διαδηλώσεις σας και με τα ματιλά γεγονότα τα οποία γίνονται. Έτσι πάει η δουλειά. Καλοκαίρι είναι τώρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας αγαπητέ Σταύρο Ποντικάκης. Μου αρέσει το επώνυμο Ποντικάκης. Όνομα, Σταύρος Ποντικάκης, τώρα που ήρθε εδώ πέρα. Γεια σου Τζέρι Κωνσταντάτος από τη Νέα Υόρκη. Ο Ποντικάκης, ο Σταύρος είναι από την Γερμανία. Βεβαίως σε λίγο θα έχω εδώ πέρα μαζί μου και τον Βασίλη Σπύρου. Τι θα πει ο Βασίλη σήμερα? Είστε έτοιμοι? Εμείς αντέχουμε όμως τις επιθέσεις. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ό,τι και να πείτε, είμαστε αντοχείς. Όταν πας στον υπόδρομο, προτού τσοντάρεις το σκυλάκι, θυμάμαι να σας πω μια ιστορία, και αυτή είναι αληθινή ιστορία. Ο Βέρδος, ο Γιάννης, που είναι μια χαρά και ο αδερφός του, είχε ανοίξει εδώ στη γωνία, στο countryside παρακάτω, τα μπουζούκια. Sunset Point και US 19. Το θυμόσαστε πολλοί από εσάς. Εμείς πάντα είμαστε αυτοί οι οποίοι, κάτσε να δω, είμαστε κανονικά με τον Βασίλη εδώ πέρα, να τον βρω. Βασίλης. Δεν μπορώ να τον βρούμε τον Βασίλη, γιατί άλλοι μου τηλεφωνάνε. Βασίλης. Ένα αυτό να συνεχθούμε και με τον Βασίλη, να το ακούσει και αυτό. Ούτε θέλω να το Βασίλη Σπύρο, εδώ είναι. Βασίλη, άνοιξε το κομπιουτεράκι σου ή το τηλέφωνο, να δούμε αν δουλεύει. Λοιπόν, τώρα θα πούμε ένα λεπτό να το ακούσει και ο Βασίλη αυτό, να το έχουμε στη γραμμή. Δεν ξέρω να δω, τα φωτάκια όλα ανοιχτά. Έλα Βασίλη, είπαμε 5 και 15, είναι 5 και 20. Νομίζω να είναι. Βασίλη Σπύρου. Έχει άλλη γραμμή τώρα, άλλαξε. Παιδιά, ένα λεπτό το κλείσω αυτό γιατί άλλαξε. Έχει άλλο τώρα τηλέφωνο. Πάμε στο άλλο, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω δύο γραμμές. Λοιπόν. Τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555. Δεν απαντάει ρε παιδί μου, γιατί, για να δούμε, τι γίνεται εδώ πέρα. Το τηλέφωνο του λέει είναι ανοιχτό. Να πάμε πάλι. Δεν απαντάει. Βασιλάκια, με ακούς, πάρε τηλέφωνο. Στο Viper. Δεν μπορώ να μπω στη γραμμή. Εντάξει, θα δοκιμάσω πάλι αργότερα. Ας το πούμε τώρα, μπορεί να ακούει τα κοιτάζει. Λοιπόν, στους υπόδρομους. Να, εδώ είμαστε, νομίζω να είναι αυτός. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έλα Βασίλη.
1: Έλα Άγγελε, είμαι έτοιμος εγώ.
0: Ωραία, για βάλε φωτογραφία να σε βλέπουμε.
1: Ναι, βεβαίως, ορίστε με, βλέπετε.
0: Ωραία, σε βλέπουμε μια χαρά. Θα σε βάλω και στην οθόνη να σε βλέπει.
1: Ναι, για να ξεκινήσουμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Ένα λεπτό να κάνω την εισαγωγή μου, ένα λεπτό και να πω και
1: για. Ναι, βεβαίως, περιμένω.
0: Και θα ήθελα να πω και για τα άλογα και τα σκυλιά.
1: Ωραία, περιμένω.
0: Και ξέρω, αυτό είναι κάτι που σε ενδιαφέρει και εσένα. Και το ακροατήριό μας.
1: Ναι.
0: Πάντα συντρίγω συμπεράσματα από τη ζωή.
1: Ναι, ακούω.
0: Σας είπα προς την αρχή ότι είχα ανοίξει ένα μπουζουξίδικο εδώ πέρα.

0: και μου λέει ο Γιάννης και ο τότε ο Νίκος Βέρδος και ο Σωτήρης Γκάγκελε, εμείς φέραμε όλους τους τραγουδιστές εδώ πέρα, εμείς είχαμε το σταθμό, τα πάντα. Είναι ο Σαμάτης Κόκοτας σε ένα νυχτερινό κέντρο που λεγόταν Σπηλιά στη Νέα Υόρκη. Έχω πάει εκεί. Ωραίο κέντρο, αλλά έκλεισε, πάει, τελείωσε αυτό. Πέρα τον Κόκοτα τη Σπηλιά του λέμε, είναι ο Κόκοτας. Ναι. Α, γεια σου, Άγγελε, πάντα είχαμε συνεργασία με τη Σπηλιά του ιδιοκτήτη. Του λέω, θέλω να φέρουμε τον Κόκοτα στη Φλόριδα. Αποκλείεται, λέει. Αυτό δεν κουμπάει, δεν ξεκουμπάει, λέει από τίποτα. Τι λέει, ρε. Παίρνει τον Κόκοτα, είναι εκεί δίπλα από τον Κόκοτα. Μου δίνει τον Κόκοτα, ένα σταματάκι μου, τι μου κάνει, Άγγελο Αγγελάτο. Γεια σου, Αγγελάρα, μου λέει. Σε περιμένω να έρθει στη Φλόριδα. Α, μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει. Εκεί πέρα μου λέει, να, είχε έρθει και ο Κινούσιο, λέει, και μου κάνει παράπονο ότι κάνει πολύ ζέστη. Και. Δεν αντέχω, λέει. Άρε, παιδί μου, λέω. Ωραία, θα σε πληρώσουμε. Πόσο θες, 6.000, 5.000, 6.000 θα πληρώσει. Όχι, δεν έρχομαι τίποτα. Εντάξει, κλείνω το τηλέφωνο. Την άλλη μέρα πάρε. Τον παίρνω πάλι τον διευθυντή. Ωραία, πες του ρε, ψήσου τον εκεί πέρα να είσαι στη Φλόριδα. Θα να κάνω μια ωραία ελληνική βραδιά. Μου λέει ο διοκτήτης τότε, ρε Άγγελε, μου λέει, για να έρθει πυρετοδός ο Κόκοτας στην περιοχή σου, άμα του πεις θα σώσω 100.000, δεν θα τα δεχτεί. Πες του ότι έχει σκυλιά. Σκυλιά, λέω. Τι εννοείς έχω σκυλιά? Εγώ δεν έχω σκυλιά, ούτε γατιά στο σπίτι μου. Βρε σκυλιά, ρε, στους υπόδρομους που τρέχουν τα άλογα και οι σκύλοι. Αυτό θέλει, λέω. Ού, δίπλα μου είναι τα σκυλιά, λέω. Εδώ στο στούντιο. Για φέρω τον Κόκοτα. Του λέω, στα μάτια μου, Άγγελος, πάλι εσύ. Στα μάτια, τι να σου πω, έχω ευχάριστες ειδήσεις. Μου λέει, τι. Έχω σκυλάκια στον υπόδρομο και τρέχουνε. Σκυλάκια. Και δεν μου το έλεγες τόσο καιρό ότι έχεις σκυλάκια. Έρχομαι αύριο, λέει, κατευθείαν στη Φλόριδα. Ακούς, έρχομαι αύριο. Θα του δώσω. Και στο αεροδρόμιο θα σου δώσω και 2.000 προκαταβολή. Μας θα έχει δώσει ο Νίκος Βέρδος. 2.000 προκαταβολή. Καταπέξεις κιός. Τον εφαίρεμα πάει στο αεροδρόμιο, τον παίρνουμε. Πάμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο, ήταν δίπλα. Πάμε στα σκυλάκια, παίζει. Τα χάσε όλα. Πρέπει όλα τα χάσε. Έφυγε εδώ πέρα, σπασμένος ήρθε, σπασμένος έφυγε. Αλλά όμως ήταν πολύ θρύσκιος. Αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς ότι και η Ρωσία είναι καλή και ο πρωθυπουργός εκεί, ο πρόεδρος πώς τον λέμε, ο Πούτιν, για τους Ρώσους. Δεν είναι όμως για τους Έλληνες. Η Ευρώπη είναι καλή για τον εαυτό της. Είναι το εξής. Πώς θα χρεώσουμε τους Έλληνες? Θα τους πουλήσουμε ψεύτικα προϊόντα. Οι γερμανικές εταιρείες που φτιάχνουν αυτοκίνητα, ραδιόφωνα και πολλά πράγματα, τι κάνουν? Τα προϊόντα τους θα φτιάχνουν στην Κίνα. Και βλέπεις τώρα μηχανή τώρα που λέμε, ω, αυτή η μηχανή Mercedes-Benz, αυτά της είναι όλα μέσα ψεύτικα, είναι με πλαστικά. Με υψηλές θερμοκρασίες που και αυτά, μετά από 100.000 μίλια, γίνεται η μηχανή, ας πούμε, χαλάει.
1: Λιώμα.
0: Την Ελλάδα δεν την αφήνουν ποτέ να πάρει μπροστά. Και θα σας πω γιατί. Θα ήθελα από το αρχίσουμε με τον Βασίλη σήμερα να δείτε αυτό το πράγμα. Το βάλω προηγουμένως στο Facebook, θα το δίνω και στην τηλεόραση, φίλοι ακροατές που δεν έχουν Facebook, γιατί δεν είναι ότι όλοι βλέπουν στο Facebook την εκπομπή μου ή στο YouTube. Νο. Η εκπομπή πάει, γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη ακροματικότητα, 2.780.000 άτομα στο Roku TV και 1.800.000 στο Amazon Fire Stick. Ένα αριθμό, Βασίλη, σε παρακαλώ, μην μιλάς, να δούμε κάτι. Να το αρχίσουμε, και αυτό ενδιαφέρει και εσένα και εμένα. Αυτοί εδώ πέρα οι κύριοι είναι όλοι τους.
2: Συμφωνία! Δεν μιλάω για συμμαχία με το. Κάποιοι δεν θέλουν υπερπατριώτες, μα που φιλοξενιστές κλπ. Κάποιοι μπερδέτες και με τον διάβολο να συμμαχήσουν. Για το καλό του πατριώτη.
3: Είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μας παρακολουθεί.
4: Υπουργός Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3: Καλημέρα σας.
4: Άρτη Αφιχτήσα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
5: Για να σωθεί η χώρα, εγώ θα συμμετοχθώ και με τον διάβολο.
4: Όχι. Υπουργός Παιδείας.
5: Εγώ θα συμμετοχθώ και με τον διάβολο.
6: Για μας η θέση μας το ζήτημα είναι σαφής και ξεκάθαρη. Θα συνεργαστούμε και με τον διάβολο για να πέσει το μνημόνιο.
7: Χρυσή Αυγή. Θα σας όμως με ποιο κόμμα ιδανικά θα μπορούσε να συνεργαστεί η τελεία. Γιατί αναγκαστικά είσαι μέσα με 3%.
8: Δεν υπάρχει ιδανικό.
1: η τελεία θα μπορούσε για το καλό της πατρίδας να συνεργαστεί και με τον διάολο.
8: Το ότι συμμαχούμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή και με τον Τσίπρα και με τον
0: το
8: Μημαράκη και με την Γεννηματά και να σου πω κάτι, και με τον ίδιο συμμαχούμε αυτή τη στιγμή για να σώσουμε τη χώρα.
7: Έχω υποχρέωση ως υπουργός τώρα να συμμαχήσω ακόμα και με τον διάβολο προκειμένου να μπορέσω να διατηρήσω θέσεις εργασίας.
9: Εσείς εκτιμάτε ότι θα κυβερνήσει, εσείς δεν θα κυβερνήσετε.
10: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις για το αν θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Θα κάνω τα πάντα για να μην κυβερνήσει. Και θα συμμαχήσω και με τον διάβολο ακόμα εναντίον κομμάτων και οργανώσεων.
11: Εγώ θα πήγαινα με τον διάβολο. Αν ήταν για την πατρίδα μου. Σας το λέω ειλικρινώς και το λέω και με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και δεν μεσάω τα λόγια μου. Με το διάολο θα πήγαινα.
12: Δικιά μου πρόθεση, δικιά μου βούληση είναι να δημιουργήσω ένα μουσουλμανικό συμβούλιο παρά το πρωθυπουργό.
13: Εγώ θα κάνω τα πάντα για την ακύρωση της συμφωνίας και με το διάολο θα τον στηρίξω.
14: Κύριε Κοδόμου, εγώ και με το διάολο μπορώ να συνεργαστώ. Δεν μπορώ να τάχω ένα παπά να μου λέει η Μακεδονία είναι δική. Ελευθερές από τους στόχους τους δικούς μου είναι να φέρω στην πόλη 300.000 Τούρκους.
15: Ο μόνος τρόπος που έχουμε, εφόσον δεν έχουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, είναι να αποκτήσουμε συμμάχους. Και ακόμα και με τον διάβολο θα πάμε, κυρία
16: Αστράγη.
15: Αν πρόκειται να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, γιατί κάποιοι μου λένε πήγε στην Αμερική, ακόμα και με τον διάβολο. Ακόμα και με τον διάβολο.
0: Και αυτοί ακόμα με τον διάβολο. Ξέρετε ποια είναι αυτή.
17: Μα πάντα με τον διάβολο.
0: Ξέρετε ποια είναι
17: αυτή.
0: Κοιτάξτε η γούνα της. Η γούνα της κάνει 100.000 δολάρια από τη Βουλγαρία. Κλεψιμέκα λεφτά από τους μαγκούφιδες, από τον Τάμπι που πεθάνε τα παιδιά τους, σκοτωθήκανε, τα σκοτώσαν. Τι κάνετε εσείς, έχετε τρελαθεί όλοι σας και πήγατε να χρηματοδοτήσετε αυτή την τρελή, την ψυχοπαθή που θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Δεν βλέπετε τη γούνα μου. 100.000 κάνει γούνα. Τα παπούτσια, τις βλετακούνια, 3.500 το καθένα. Το καθένα, όχι τα δύο ζευγάρι, το καθένα. Κουβεντιάζουμε για τρελά εξωφρενιστικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ο λόγος, αγαπητέ φίλε Βασίλη, που έβαλα αυτό το βιντεάκι σήμερα επάνω είναι το εξής. Οι Έλληνες προπαντός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν γνωρίζουν ακριβώς την αλήθεια και την πραγματικότητα. Εγώ λέω ρες παιδιά κάτω το σταυρό μου, ρες παιδιά, με τον Χριστό είμαι. Όχι στα ψέματα και με τον Άγιο Γεράσιμο. Εγώ τον έχω κρεμασμένο και εδώ πέρα τον Άγιο Γεράσιμο που είναι. Εδώ, να το. Εδώ το φοράω και το σταυρό. Το βλέπετε.
17: Κεφαλονιάς.
0: Άγιος Γεράσιμος. Από μωρό μου το ακούνε και από πίσω και το όνομά μου σε ελληνικά. Άγγελος Αγγελάτος Αργοσόλη Κεφαλονιάς. Να μην το χάσω δηλαδή. Το έχω χάσει τρεις φορές και τις τρεις φορές το βρήκα. Τη μία στον πλατή και άλλο στη θάλασσα, κάτω στην άμμο. Ήμουν 12 χρόνων τότε με τα παιδιά και παίζαμε και είχε ανέβει ωραία σε πάνω στον άνω, ξέρει και κάναμε αρκετά εδώ με βουτιές. Την άλλη φορά εδώ πέρα στον Καναδά σε μια χιονοθύλα και τα λοιπά και τον βρήκα μετά από 3 μήνες τον βρήκα τον Άγιο Γεράσιμο, σαν ένα φως έτσι επάνω μου έπεφτε και την άλλη φορά εδώ πέρα στο Σαν Πίτσμπουργκ. Πήγα να βάλω μια κερίτσα στο φίλο μας τον Τζανάτο, ο πρώτος πρόεδρος του Κεφαλονίτικου Συλλόγου, και κάπως εκεί πέρα δεν ξέρω τι έγινε, το έχασα. Και μετά από ένα μήνα ξαναπήγα στο σπίτι και όταν πήγα και παρκάρισα, χτυπάει στο μάτι μου ένα φως. Κοίταξε το μετάλλιο του Αγίου Γερασίμου. Και μπροστά του αυτός κοίταξε, ρε, κοίταξε ρε εσύ, τι θαυματουργός είναι αυτός ο Άγιος Γερασίμος. Εγώ πιστεύω στα θαύματα. Αλλά ένα πράγμα δεν άκουσα από κανένα πολιτικό μέχρι τώρα. Μόνο ένας πολιτικός είπε είμαι με τον Χριστό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήστε να με βρίζετε. Εάν τότε εσύ με βρίζετε σας με τον Σατανά, θα σας πω και την υπόλοιπη με τον κεφαλή και ο Σατανάς στην κόλαση. Τι έγινε. Ακούστε με πρώτα όμως. Γιατί πρέπει να φέρουμε την Ελλάδα και την οικογένεια together, μαζί. Και ρωτώ τώρα. Ποιος ήταν μόνο ένας πρωθυπουργός ο οποίος είπε ότι είναι με τον Χριστό? Ένας μόνο. Δεν λέω για τους αρχαίους Έλληνες, εντάξει, μιλάμε τα τελευταία 200 χρόνια. Πέστε μου, έναν πρωθυπουργό ή ένα πολιτικό που λέει, κάνει το σταυρό του και λέει είμαι με το Χριστό. Να σας πω ποιος ήταν. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Θα με πείτε χουντικό τώρα και φασίστα. Δεν βαριέσαι. Αυτός ο άνθρωπος είπε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
16: Χριστιανών.
0: Το κατάλαβες. Και ο Μιχαλιολιάκος με τον Κασιδιάρη είμαστε φιλαράκια. Ωραίος ο Κασιδιάρης. Αλλά τι το είπα. Ο Μιχαλιολιάκος σας κάρφωσε όλους. Με τη Ρωσία, γιατί δεν ήταν δεξιός, δεν ήταν σωστός. Και αυτός είπε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, το βάλα, και αυτός με το διάβολο λέει θα κάνω. Και ο Τσίπρας, όλοι με το διάβολο. Όλοι με το διάβολο.
16: Όλοι.
0: Δηλαδή, άμα βλέπεις και κάνουν τα χέρια τους έτσι και κάνουν το τετράγωνο του διαβόλου, ξέρετε τι είναι αυτό. Το άστρο. Πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς και όταν μπαίνουν στα δημόσια κανάλια και τα λοιπά, βλέπουν οι άλλοι. Βλέπουν οι άλλοι. Σου λέει ο διάβολος. Ναι. Ο διάβολος, ο διάβολος, ο διάβολος. Ναι. Εδώ οι μεγάλες ορχήστρες στη δεκαετία του 90, του 70, του 80, τι έκαναν. Στο δίσκο που γύριζε, άμα τον γύριζε ανάποδα με το χέρι σου, η μεγάλη δίσκο που είχαμε, τα θυμόσαστε, είχε σήμα του Σατανά. Εάν ο δίσκος αυτός δεν είχε το σήμα του Σατανά και των σιωνιστών επάνω, ο τραγουδιστής θα πήγαινε φλάτ. Δεν θα είχε καμία επιτυχία στη ζωή του. Άλλο τόσο και οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Τους βλέπεις όλους, ο ένας πίσω από τον άλλον, πρέπει να επεξεργάζονται και να κάνει worship με το Σατανά, που λένε στην Αμερική. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, αγαπητέ φίλε...
16: Βασίλη,
0: είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα ήθελα να ακούσω και από σένα.
16: Ποτέ,
0: να μην τα λέω μόνο.
16: Ποτέ η Βουλή δεν ήταν χριστιανική, ούτε ελληνική κατά τη γνώμη μου, ούτε εθνική, ούτε πατριωτική. Άλλωστε αυτοί βγάλανε και το θρήσκευμα από τις ταυτότητες, διότι δεν είναι χριστιανοί, παραβιάζοντας 5 άρθρα του συντάγματος, το άρθρο 3, το άρθρο 5, το άρθρο 33 και το άρθρο 59 και το άρθρο 16. Δεν ήταν ποτέ όλοι αυτοί. Πάντα με το διάβολο όλοι αυτοί συνεργαζόντουσαν. Διάβολος βέβαια, άμα κάνεις ανάλυση, σημαίνει είναι η βολή του Δία. Ο πυροβολισμός του Δία. Αυτός είναι ο διάβολος.
0: Ναι.
16: Διότι αυτοί οι χριστιανοί θεωρούν ότι ο Δίας είναι διάβολος. Κατάλαβες, δηλαδή ότι δεν είναι χριστιανός. Είναι αρχαιολάτρης. Λοιπόν, πάντα όλοι αυτοί ήταν με τους διαβόλους. Όπως ξέρεις, όλοι αυτοί ανήκουν στη Λέσχη Μπίντελμπεργκ. Άγγελε, ανήκουν στη Λέσχη Τάβιστοκ και δεν έχουν κάνει και τίποτα που να είναι χριστιανικό, έτσι. Λοιπόν, βγάλανε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες, κατεβάσανε τις εικόνες από τα δικαστήρια και από τα σχολεία. Λοιπόν, ό,τι κάνουν είναι κατά του κράτους, κατά του έθνους, κατά του ελληνισμού και κατά του χριστιανισμού βεβαίως. Και επειδή πιστεύω ότι είναι άλλης εθνικότητος και άλλης θρησκεολογίας, που έχουμε πει ποια θρησκεολογία είναι και ποιας εθνικότητας, πιστεύω ότι θα κάνουν ό,τι είναι για να σβήσουν και τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Γι' αυτό και κάνανε τους Έλληνες δεξιούς, κεντρώους, αριστερούς τα τελευταία 150 χρόνια για να δημιουργήσουν εμφύλιο πόλεμο και μέσα από τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό, τον προοδευτισμό, τον νεοφιλελευθερισμό και τον συντηρητισμό να χτυπήσουν στην πραγματικότητα πια τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό και μας κάνανε εμφύλιο πόλεμο και διέρε και βασίλευε και συνεχίζουν οι ίδιοι αυτοί οι διαβολικοί άνθρωποι να αδικούν την Ελλάδα και να μιλάνε δήθεν ότι είναι χριστιανοί, ότι είναι ελληναράδες, ότι είναι πατριώτες. Και δεν είναι τίποτα. Κοροϊδεύουν τον καθρέφτη τους, κοροϊδεύουν όλους εμάς. Και δυστυχώς εμείς πάμε και τους ψηφίζουμε και τους ξαναψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους με τα ίδια και τα ίδια. Ψηφίζουμε τα ίδια λοιπόν τώρα 86 χρόνια και περιμένουμε να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν θα γίνει. Αυτές οι δύο οικογένειες και αυτά τα δύο κόμματα κυβερνάνε την Ελλάδα. Και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν να την κυβερνάνε. Διότι πιστεύει ο ελληνικός λαός που πρέπει και αυτός να καταλάβει ότι πρέπει να γίνει και ελληνικός και λαός. Διότι δυστυχώς δεν είναι και τόσο ελληνικός, έτσι έχει διάφορες ράτσες μέσα, ούτε λαός είναι, δυστυχώς είναι αγέλη, είναι μάζα, είναι όχλος, είναι κοπάδι, δεν είναι λαός, είναι λαγός. Ένας λαός που φοβάται δεν μπορεί να είναι ποτέ ελληνικός, διότι οι Έλληνες δεν φοβόντουσαν ποτέ. Δεν σου λέγανε πόσοι είναι οι εχθροί μας, σου λέγανε πού είναι οι εχθροί μας. Στην αρχαία Ελλάδα δεν σε ρωτήσανε ποτέ πόσοι είναι οι αντίπαλοι μας, σου λέγανε πού είναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν παριστάνουν αυτό που το παριστάνουν, διότι έχουν καταλάβει ότι ο ελληνικός λαός είναι και αγράμματος, δυστυχώς, και ημιμαθής και ημιθανής, δεν ξέρει την ιστορία του, Η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι το μέλλον της ανθρωπότητος είναι το παρελθόν της Ελλάδος, δηλαδή ο ελληνισμός. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ό,τι επιπλέον έχουμε είναι κλοπή από αυτούς που το στερούνται, που το λέει ο χριστιανισμός. Mm-hmm. Και κανένας δεν δίνει, όχι τον ένα χιτόνα, ούτε κουμπί δεν δίνουνε, ούτε κουμπί δεν δίνει σήμερα κανένας. Όλοι είναι, κοιτάνε τον εαυτό τους. Δυστυχώς και ο χριστιανισμός σήμερα έχει γίνει σέχτες, έχουν γίνει κομμάτια, 33-35 κομμάτια. Ο καθένας έχει κάνει μια εκκλησία και μια σέχτα εκεί πέρα και ένα μαγαζάκι και λέει εγώ είμαι ο χριστιανός, ο άλλος είναι αιρετικός κτλ. Δηλαδή υπάρχει ένας εμβολισμός και ένας εμφύλιος πόλεμος και στον ελληνισμό και στον χριστιανισμό και στον κοινωνισμό του Μίσονα και στον ανθρωπισμό. Λοιπόν, ποτέ ο Έλληνας δεν ήταν τόσο διαιρεμένος. Και τώρα έχει διαιρεθεί δυστυχώς με όλες αυτές τις θρησκείες, με τα πολιτικές, με τις πολιτικές σέκτες. Λοιπόν, με τους δεξίους δίθεν, τους αριστερούς, τους βόρειους, τους δυτικούς. Και φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί, Άγγελε, αυτό το
0: κύριο. Θα συνεχιστεί και χειρότερα. Έχω μια τελευταία είδηση που κυκλοφοράει έξω, ότι οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, προσέξτε μάλιστα αυτό που σας λέω, ξέρω ότι μερικοί από εσάς με μισείτε γιατί λέω αυτή τη λέξη. Δεν με αφορά. Θυμάμαι εδώ και 25-30 χρόνια πίσω, ήταν μια βραδινή εκπομπή στον Ατένα, πέθανε αυτός ο Μακούφης. Τι με είχε βάλει μέσα σε μια εκπομπή ελεύθερη και μου λέει: κοιτάξτε, ο Αγγελάτος, ο Άγγελος από τη Φλόριδα στην εκπομπή του, πώς θα μας αποκαλεί όλους εμάς. Και γύρισε τώρα και λέει: είχε δίκιο, λέει. Το παιδί αυτό δεν ζει στην Ελλάδα, έφυγε μικρούνι. Αλλά είχε δίκιο, λέει. Αυτά που βλέπει, πώς τα βλέπει, τα μάτια του βλέπει δίκιο. Ότι δεν είπε ότι δεν υπάρχει Έλληνα στην Ελλάδα. Είναι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Τελεία και πάμε. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι, οι λεγόμενοι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, βάλανε μαχαίρι στο λαιμό. Εντάξει.
16: Ναι.
0: Του Προέδρου της Αλβανίας, στο Ραμά.
16: Ναι.
0: Μόνο και μόνο να σταματήσει να πουλήσει ένα ξερονήσι που το έβαλε με τον Καλατουρίδη, που είναι, είναι ψηλά από την Αλβανία, δεν είναι στο Ιόνιο, είναι καπάνω, ξέρεις,
16: το παραχώρησαμε τότε εμείς οι Έλληνες το 1912-1913.
0: Λοιπόν, αυτό το νησί δεν θα το πάρει ο γαμπρός του Τραμπ. Εγώ αύριο θα είμαι στην Ουάσιγκτον, όπως ξέρεις.
16: Ναι,
0: εγώ θα πλησιάσω κάποιους, πολλούς θα δω αύριο, αλλά θα πλησιάσω κάποιους, μόλις θα φτιθώ από το 2,5 ώρα, θα είμαι εκεί πέρα 2 ώρα το μεσημέρι, και θα κάνω μια πρόταση, ο γιος, ο γαμπρός του Τραμπ να αγοράσει, όχι την Κεφαλονιά, να αγοράσει το Σκορπιό.
16: Το Σκορπιό, ναι. Το έχει αγοράσει ένας Ρώσος το Σκορπιό, δεν μπορεί.
0: Το αγόρασε αυτό το νησί ο άντρας της Αθηνάς. Τη χώρα του Ωνάση. Αυτοί έχουν χωρίσει τώρα, αυτά έχουν κάνει όλα και σπανδία. Αλλά δεν το θέλουν αυτό.
16: Το Βραζιλιάνο.
0: Το Βραζιλιάνο. Τώρα, α πούμε, άμα είναι να το πάρει και να γίνει ωραία εκεί πέρα. Το νησί είναι στην Ελλάδα κάλιο. Αυτό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά θα είναι και μακριά από τα κουμούνια, του σοσιαλιστέ. Έτσι δεν έχει πρόβλημα.
16: Σωστά,
0: εντάξει, γιατί αυτή είναι η πιο επικίνδυνη.
16: Εγώ πιστεύω πάντως ότι το έχει πάρει ο Ρώσος, Άγγελε. Πιστεύω ότι το έχει πάρει εδώ χρόνια ο Νόβικο.
0: Το πήρε, ναι, το έχει πάρει το νησί, αλλά θα το πουλήσει.
16: Ο Νόβικο. Άμα θέλει να το πουλήσει, θα το πάρουμε εμεί τότε.
0: Δεν υπάρχει, θα το πάρει. Κάποιο θα το πάρει, α πούμε. Θα το πάρει, θα το πουλήσουν. Ένα άλλο ακόμα, και θα ήθελα έτσι να μου πει ακριβώ. Πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα προσπαθούν τώρα και έχουμε εδώ ολόκληρη Αμερική και έχουμε δύο κόμματα.
16: 350 εκατομμύρια κόσμος και έχετε δύο κόμματα. Δύο εμείς κόμματα. Είμαστε 7 και έχουμε 500, Άγγελε.
0: Και τώρα άκουσα σήμερα ότι ο Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί και αυτό να κάνει
16: πάλι κόμμα.
0: Πάλι κόμμα. Και οι υπόλοιποι θα κάνουν όλοι κόμματα. Βγαίνει ο καθένας και τώρα ο καθένας ψάχνει να βρει κάποια δικαιολογία. Πώς θα μπορέσει να ανέβει επάνω στην επιφάνεια.
16: Ακριβώς.
0: Και σαν παράδειγμα, εχθές αναφέρθηκα, ας πούμε, και πάρα πολλές φορές και ξέρεις, Βασίλη, ότι δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα αυτή που λέγεται Μαρία Καρισιανού.
16: Όχι.
0: Εντάξει. Όχι. Απλούστατα, εφόσον χρησιμοποίησε κάτι το οποίο το βλέπω στη δημοσιογραφία πάνω σαν μια κομπίνα που παίζεται εναντίον του ελληνικού.
16: Είναι κομπίνα.
0: Μεγάλη κομπίνα του ελληνικού λαού μόνο για να εισπράξει χρήμα και όχι για να πάει. Γιατί όταν βγήκα εγώ σε μια τηλεόραση στην Ελλάδα ελληνική και ήταν ένας δικηγόρος των παθόντων του Τέμπη και τους είπα εγώ το εξής, παιδιά, ακούστε κάτι. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει ένας νόμος για όλους και είναι υπάρχει δικαιοσύνη στα δικαστήρια. Και ντύμη να ακούτε αυτά που λένε ότι «Α, αν έχεις λεφτά, πληρώνεις το δικαστήριο». Ναι. Υπάρχει δικαιοσύνη.
16: Μα έχετε ένορκους. Το καλύτερο δικαστικό το έχετε εσείς με τους ένορκους.
0: Δεν μπορώ να έχω αυτό. Υπάρχουν γιατί δικαστές εδώ. Δεν τους βάζει η κυβέρνηση. Τους ψηφίζει ο κόσμος. Όπως ο Σερίφης. Ο Σερίφης, παραδείγματος χάρη, προχτές οδήγαγα εδώ πέρα στη highway, είχε πάθει flat tire μια γιαγιά. Flat tire. Άντε τώρα, με αλλάξει γιαγιά 100 χρονών εκεί πάει 85 που οδήγαγε, το tire ήταν το κίνητο της. Πήγε ο Σερίφης με κάτι πράσινο εκεί πέρα, ήταν ο κεφαλής, ήταν κάποιος άλλος Σερίφης, μπαμ μπαμ μπαμ, τριφλάκησαν άλλο Σερίφη, πήγαν και οι δύο και βοηθήσαν τη γιαγιά φιλοκερδός. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Χωρίς να τους πληρώσει κανένας. Και μπαμ μπαμ, βάλει τα φωτάκια τους και πέσει κανένα σε πάνω στη γιαγιά με το αυτοκίνητό τους και αλλάξανε τη ρόδα της γιαγιάς. Για μένα είναι, ξέρεις τι εννοεί που τον βλέπω και περνάγανε χιλιάδες αυτοκίνητα και βλέπω το Σερίφη να βοηθάει μια γιαγιά που είναι μόνη της στον δρόμο και να αλλάξει το λάστιχο που πάθε flat tire, παίζει σημαντικό ρόλο για τους ψηφοφόρους σε εμάς που ψηφίζουμε. Και όταν έρχεται ο Σερίφης, α, καλός Σερίφης, πάμε θα τον ψηφίσουμε. Δηλαδή και η αστυνομία μας. They do a lot of public services. Βοηθάνε τον κόσμο. Δεν του βάζουν το πιστόλι πάνω στο κεφάλι με καταρρεύει που λένε «Ω, καϊμπόιες, η Αμερική θα σε καθαρίσουν». Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λένε οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, γιατί αυτοί θέλουν να δίνουν μια αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ και όχι τα θετικά της Αμερικής. Αυτό που σας λέω τώρα στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, ότι μια εβδομάδα προτού μόλις βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Τραμπ έγινε πρόεδρος, τι έγινε αγαπητέ φίλε Βασίλη? Ένα ελικόπτερο συγκρίνεται με ένα επιβατικό αεροπλάνο και σκοτωθήκαν όλοι μαζί, 65 άτομα στο αεροπλάνο, στον αέρα. Μπαμ μπαμ, σύγκρουση, έγινε σύγκρουση, πήραν φωτιά, όλοι σκοτωθήκαν. Οι γονείς όμως των θυμάτων αυτών δεν πήγαν να μαζέψουν και να κάνουν campaign. Να πάρεις στο Λευκό Οίκο και να λέει του Τραμπ εδώ και τώρα πες σε κυβέρνηση φταίς εσύ γιατί σκοτώθηκαν τα άτομα μας στο αεροπορικό δυστύχημα. Νο. Υπάρχουν δικηγόροι και δικαστές και χτυπάνε κατευθείαν ασφαλιές και πάνε κατευθείαν στην εταιρεία που έχει το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο. Να δει ποιο είναι το πρόβλημα. Και εκεί θα τα βρουν στα δικαστήρια και θα δώσουν αποζημιώσεις σε όλους. Έτσι είναι και τα τρένα. Δηλαδή το τρένο που έγινε στο Τέμπη στην Ελλάδα. Γιατί δεν πήγε κανένα στα δικαστήρια. Και του το λέω. Και μετά του φέρνω και μια άλλη, ένα άλλο συμπέρασμα που του είπα. Όταν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός της Ελλάδος, λόγω του ότι ήταν ελαιοκομμουνιστής και αριστερός, κανείς από αυτούς δεν πήγε να μιλήσει καθόλου και να πει στον Τσίπρα, φταίς εσύ, παρετήσου τώρα γιατί έβαλες φωτιές στο μάτι και καήκανε τόσα γυναικόπαιδα. Μικρά μωρά. Και βγήκε η κυρία Καρισιανού τότε και έλεγε κανένα πάθουνε γιατί δεν ήταν διαιτητή καθιστάτη στο σπίτι.
16: Γιατί χτίσανε λέει στα τέτοια να πούμε. Γιατί αυτά ήταν αυτά.
0: Και εγώ του λέω και μου λέει ο ένα που ήταν δικηγόρο και τι θα ήθελε κύριε Αγγελάτε να κάνουμε λέει. Να πάμε τα δάση στα δικαστήρια. Όχι, δεν θα πάτε τα δάση στα δικαστήρια. Θα πάτε λέω τι εταιρείε που έβαλα. Όχι. Τις εταιρείες που έβαλαν τις φωτιές στην Ελλάδα εν καιρό Τσίπρα, με την ευλογία του Τσίπρα. Και μου λέει, μα δεν είχαμε καμία εταιρεία και δεν έχουμε αποδείξεις. Δεν έχετε αποδείξεις. Τώρα ξέρεις τι αποδείξεις υπάρχουν. Σε όλα αυτά τα μέρη που έβαλαν τα φωτιά στα δάση μας και δεν έχει μείνει δέντρο για δέντρο, τι χτίσανε και τι βάνανε, τις ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες αυτές που ανήκουνε, στον Αγγελάτο, στον Τζίπρα, στο Μητσοτάκη, σε σένα, ναι. Ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία που αυτή η εταιρεία που έβαλε τις ανεμογεννήτριες και είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία από τη Γερμανία, είναι υπεύθυνη αυτή που έβαλε και ισοπαίδωσε το πέλαγο όλο και τα δάση και τα άκαψε γιατί είχαν φίτσο να βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Και κοιτάζει ο δικηγόρος και μου λέει: Άγγελε, μου λέει, εσύ κάνεις δικηγόρος. Για δικηγόρος, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά κερδίζω τα δικαστήριά μου εγώ με τις πράξεις μου και αυτά που έχω κάνει εδώ μέσα στην Αμερική. Και τώρα που να δείτε τώρα που κυνηγάω τώρα τον άλλον στο Hollywood, ακούς, που πάντα μου κάνει τον Οδυσσέα. Τον Οδυσσέα
16: μου
0: τον κάνει μαύρο και την ωραία Ελένη χωρίς δόντια, χωρίς δόντια, μια χοντρή με κάτι πισινούς να και να μου λέει αυτά είναι η ωραία Ελένη. Σε παραλογούμε τώρα. Και έχουν τρελαθεί όλοι στο Χόλικο, το έχουν τρελαθεί και έχει και τώρα με πλησιάζουν εμένα, να ξέρεις κάτι, είναι επικίνδυνα και αυτά. Τι επικίνδυνα, τα βάζεις λέει με ανθρώπους, ξέρεις, τι τα βάζω, δεν τα βάλω με κανέναν, απλούστατα, εγώ προστατεύω το νησί μου. Το νησί μου είναι η Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Και ο Οδυσσέας είναι από εκεί. Δεν μπορεί να μου ξεφτυλίσει εμένα αυτό που πιστεύω, δηλαδή. Εδώ ένας παραδείγματος χάρη μουσουλμάνος πήγε και σκότωσε έναν Γάλλο από ένα περιοδικό γιατί έκανε σατυρική στους στην θρησκεία τους. Με καταλαβαίνετε και το καθαρίσαν. Αλλά εγώ δεν φτάνω σε αυτό το σημείο, εγώ τους λέω το εξής. Θα πάμε δικαστικός για να βρούμε την άκρη ώστε να απαγορευτεί αυτή η ταινία να κυκλοφορήσει. Ήδη έχει βγει η ταινία έξω. Αλλά δεν βλέπω στους κινηματογράφους, έχουν τρομάξει όλοι τους τώρα.
16: Ναι.
0: Για συνέχεια σε παρακαλώ.
16: Η Ελένη, καταρχήν η ωραία Ελένη που είμαι, θα πρέπει να ξέρει ότι είναι το πιο επικίνδυνο γυναικείο όνομα στον κόσμο, διότι έγινε ολόκληρος τροϊκός πόλεμος για αυτό το όνομα. Για κανένα άλλο θηλυκό όνομα δεν έχει γίνει τέτοιος πόλεμος με τόσους χιλιάδες νεκρούς. Βέβαια, η ωραία Ελένη. Για την Ικαρισιανού που είπες τώρα, η Ικαρισιανού τι έκανε. Η Ικαρισιανού έκανε το δράμα, το έκανε καριέρα. Και την Οδύνη την έκανε ειδονή. Το δράμα λοιπόν το έκανε καριέρα, πολιτική καριέρα, και η Οδύνη που τη βρήκε την έκανε ειδονή της εξουσίας, γιατί πιστεύει ότι με αυτή την ειδονή θα βγει πρωθυπουργός και θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα γίνει πρωθυπουργός. Της έχουν φουσκώσει τα μυαλά και τα μαλλιά, έχει τρελαθεί και νομίζει τώρα ότι θα σώσει την Ελλάδα μέσα από το κοινοβούλιο που λέω εγώ, που δεν είναι δημοβούλιο αλλά είναι κοινοβούλιο. Διότι αν είχαμε πραγματική δημοκρατία θα λεγόταν δημοβούλιο και όχι κοινοβούλιο, και την έχουν κάνει να πιστεύει ότι μίλαγε για κάποιους σοφούς και μέχρι δεν έχουμε δει κανένα σοφό μέχρι σήμερα, πιστεύει ότι θα γίνει πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός και θα σώσει την Ελλάδα. Η γυναίκα κάπου έχει τρελαθεί βεβαίως, γυναίκα είναι, οι γυναίκες ξέρεις είναι πιο ευάλωτες στη μορφή της εξουσίας και παίρνουν πιο εύκολα τα μυαλά τους αέρα και νομίζουν ότι είναι αντικατάστατες. Λοιπόν, αυτό έχει πάθει η γυναίκα, έχει πέσει μέσα σε ένα λόμπι που πιστεύει αυτό το λόμπι ότι είναι το μοναδικό που μπορεί να σώσει την Ελλάδα, τα έχει βάλει με όλους τους άλλους και καταλογίζει βεβαίως και σφάλματα στο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι ενεργός στο θέμα των τεμών. Το μόνο κακό που έγινε με την υπόθεση Μητσοτάκη είναι ότι θα έπρεπε να είχαν δώσει 85.000 ευρώ για να τελειοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα των τρένων και δεν δώσανε 85.000 με τον Καραμαλή τότε για να ελοπίσουν το ηλεκτρονικό σύστημα, και την άλλη μέρα δώσανε 400.000 ευρώ για να μετατοπίσουν τα μπάζα με τις μπουλντόζες. Την άλλη μέρα δηλαδή βρήκαν 400.000, αλλά δεν είχαν 85.000 για να τελειοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα. Έτσι γίνεται με όλους αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί άγγελοι, είναι πολιτικάντιδες, και το μόνο που τους ενδιαφέρει, όπως έλεγε ο Σουρίς, το πολιτικό τους μέλλον και πώς θα επανεκλέγονται. Δεν είναι πολιτικοί που τους ενδιαφέρει να λύνουν τα προβλήματα. Γιατί όπως έλεγε πάλι ο Σουρίς, όλοι αυτοί είναι επαγγελματίες πολιτικοί και άμα τους σου λύσουν τα προβλήματα θα γίνουν άνεργοι, θα μείνουν άνεργοι. Άρα είναι πολιτικάντιδες και τους ενδιαφέρει πώς θα τους εκλέξει ο ελληνικός λαός για να τρώνε, να πίνουν και να νομίζουν ότι κάνουν, προσφέρουν κάτι. Τίποτα δεν προσφέρουν, κανένα κόμμα μέχρι σήμερα δεν βοήθησε την Ελλάδα. Μα κοιτάξτε τα τελευταία 150 χρόνια που έχουμε κοινοβουλευτισμό. Γιατί σήμερα έχουμε κοινοβουλευτισμό, δεν έχουμε δημοκρατία. Λοιπόν, άμα κοιτάξει λοιπόν τα τελευταία 150 χρόνια, μόνο εγκλήματα έχουν κάνει τα κόμματα, έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, έχουν διώξει τον ελληνισμό, δεν έχουν λύσει το δημογραφικό, είμαστε 150 χρόνια 7 εκατομμύρια και παραμένουμε 7 εκατομμύρια, δεν έχουν διώξει τον απόδημο ελληνισμό που είναι ο καλύτερος ελληνισμός, διότι ο ελληνισμός είναι τριών ειδών. Είναι ο απόδημος, είναι ο αλύτρωτος και είναι και ο γηγενής. Ο γηγενής ελληνισμός μάλλον είναι για κλωτσιές, πιστεύω, δηλαδή αυτοί που είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Διότι πιστεύουν ακόμα ότι μπορούν να τους σώσουν τα κόμματα, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο αλήτρωτος λοιπόν και ο απόδημος ελληνισμός πιστεύω ότι είναι οι καλύτεροι Έλληνες και γι' αυτό και φύγανε και πήγανε στο εξωτερικό. Γιατί δεν αντέχανε αυτή την μιζέρια και την κακομοιριά εδώ μέσα και πήγανε στο εξωτερικό όπου όλοι αυτοί διαπρέψανε. Ο σημερινός λαός που παραμένει στην Ελλάδα φοβάμαι ότι είναι λαγός. Δεν είναι λαός, είναι λαγός, είναι αγέλη, είναι μάζα, είναι όχλος, είναι κοπάδι. Και όπως έλεγε στο Θούριο ο Ρήγας ο Φεραίος, μην τον θαρρείς, λέει, πως είναι και τόσο δυνατός. Καρδιοχτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός. Δυστυχώς και ο ελληνικός λαός είναι λαγός. Φοβάται, δεν μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και τα συμφέροντά του. Δεν μπορεί και πιστεύει ότι θα του λύσουν τα προβλήματα αυτά όλα αυτά τα κόμματα και όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι και οι αντιπρόσωποι και οι σωτήρες, που όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, η μεγαλύτερη σωτηρία είναι να σωθούμε από τους σωτήρες μας και ο μόνος που μπορεί να σώσει αυτή τη στιγμή τον λαό είναι ο λαός. Μόνο ο λαός. Δεν μπορεί να τον σώσει κανένας άλλος. Άγγελε, καμία άλλη μούρη της Καριστιανού, του οποιοδήποτε, κανένας δεν μπορεί να σώσει τον λαό. Μόνο ο λαός με τη σωστή ψηφοφορία που θα κάνει από εδώ και πέρα,
0: σωστά,
16: μπορεί να σώσει. Όλα τα άλλα είναι φασολάδες που λέω εγώ και είναι ντενεκέδες που χτυπάνε, διότι αν οι ντενεκέδες χτυπάνε ενώ οι γεμάτοι δεν ακούγονται. Αν οι ντενεκέδες είναι όλοι, αν πιστεύουν ότι μπορούν τα κόμματα τα οποία επί 86 συναυτά έτη καταστρέψαν την Ελλάδα, γιατί ποια κόμματα βγαίνουν τα τελευταία 86 χρόνια, το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Όταν λοιπόν επί 86 χρόνια δεν μπορέσαν να σώσουν με ένα μικρό διάλειμμα του Παπαδόπουλου, ο οποίος βεβαίως και έσωσε την Ελλάδα. Τότε όσο και έλεγε Ελλάς ενίο χριστιανών, όπως είπες, ήταν ο μοναδικός χριστιανός μετά τον Καποδίστρια, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και μετά ίσως και από τον Νίκο τον Πλαστήρα, ο οποίος και αυτός ήταν ένας πολύ δυνατός Έλληνας. Ο Νικόλας ο Πλαστήρας, ο μαύρος καβαλάρης, δηλαδή ο Καραπιπέρης που λέγανε οι Τούρκοι, και ένας πολύ δυνατός χριστιανός, ας πούμε. Λοιπόν, αυτοί οι λίγοι ήταν οι χριστιανοί και πατριώτες και τα αποδείξανε με τις πράξεις. Διότι σήμερα μας λείπει η ορθοπραξία. Δεν μας λείπει η ορθολογία, ούτε η ορθογραφία. Το να τα λέτε ορθά, όπως τα λένε μερικοί, να έχουν ορθολογία δηλαδή, ή να έρθουν ορθογραφία, το να τα γράφουν ορθά στις διακηρύξεις τους, γιατί όλες οι διακηρύξεις είναι τέλειες. Άμα διαβάσεις τις διακηρύξεις, είναι όλες η μία καλύτερη από την άλλη. Ορθοπραξία όμως δεν έδειξε κανένας. Δεν υλοποίησανε ποτέ τις διακηρύξεις τους, καταλαβές. Γράφουν μόνο, λένε, στην πράξη μηδέν όλοι. Μόλις μπουν μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί είπες για τα σκυλιά. Τα σκυλιά, μακάρι δεν ήταν να κυβερνούσαν μες στην Ελλάδα, διότι άμα κάνεις ένα γραμματισμό στη λέξη dog, βγαίνει η λέξη god. Βγαίνει η λέξη Θεός. Το dog γίνεται god. Και το σκυλί βεβαίως είναι το μοναδικό το οποίο τον έπλασε ο Θεός για να δείξει τον άνθρωπο, να διδάξει τον άνθρωπο τη συγγνώμη, την συμπόνια, ότι να μην έχει νησικακία. Γι' αυτό εμένα όσες φορές με έχουν ερωτήσει αν έχω φίλο, λέω ναι, έχω φίλο, έχω σκύλο. Διότι κανένα σκύλο δεν με δάγκωσε, με έχουν δαγκώσει μόνο άνθρωποι. Μόνο οι άνθρωποι σε δαγκώνουν σήμερα.
0: Έχεις δίκιο.
16: Γιατί ο άνθρωπος είναι χειρότερος.
0: Έχεις δίκιο. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό διαλυματάκι για μισό λεπτό. Θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες, προχτές στα Greek Taverna είχαν πάρα πολύ καλή, έτσι, επιτυχημένη βραδιά. Και θα έχουν την επόμενη ελληνική τους βραδιά, θα είναι 4 Ιουλίου, 4 July. Είναι η μέρα που εορτάζουμε την ανεξαρτησία της Αμερικής με πυροτεχνήματα, πράγματα κακό. Λοιπόν, 4 July, Σαββάτο βράδυ, όρις στους Greeks. Επίσης, την Παρασκευή θα έχει τον Νίκο Ευθυμιάδη. Να ευχηθώ περαστικά στον Νίκο τον Ευθυμιάδη, είναι στο κρεβάτι του αυτή τη στιγμή. Κάτι έπαθε, δεν είπα τίποτα τόσο σπουδαίο. Εντάξει, ας πούμε, μια χαρά ο άνθρωπος, νομίζω μας βλέπει τώρα, αν δεν τον έχει πάρει πίσω τα φάρμακα. Πήγε στο νοσοκομείο το πρωί, έκανε μια μικρή εγχείρηση, είναι μια χαρά. Του μίλησε το απόγευμα, λοιπόν, και ευχόμαι τα περαστικά του. Και Νικολάκη, μην χάσεις τη φωνή σου, σε χρειαζόμαστε για τις 3 Ιουλίου που θα είναι στο Χελενίκ Μενέβελετ, μαζί με την τραγουδίστρια, την πλειόζωα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, η Πετρίδης, η Χρύσα Πετρίδης. Θα έχουμε το Λεωνίδα στο Μπουζούκι και ο Ντίνος στο Αρμόνιο. Θα είναι μια ευχάριστη βραδιά, Παρασκευή βράδυ στο Χελενίκ Μενέβελετ Association Club. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Είσοδος ελευθέρα πάντα για όλους. Δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλά θα έχει όμως ποικιλία από μεζέδες και κοντοσούβλι. Αυτά τα πληρώσω, δεν είμαι ο καθένας που είναι τα δικά σου για να φάτε. Μην περιμένετε να φάτε και τσαμέτα κοντοσούβλια.
17: Ωραία. Φάτε και τις σούβλες.
0: Ναι, έχει ωραία, ξέρεις. Εδώ υπάρχουν. Έχουμε ωραία γλέντια εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία γλέντια. Θα έχουμε και μεταξύ και το φέστιβαλ, θα ήθελα να πω, το φέστιβαλ του στο Safety Harbor Spa, με μπουζούκια, μουσική και τραγούδια και τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη. Όλη η μέρα θα είναι από το πρωί εκεί πέρα, 12-1 η ώρα το μεσημέρι, και θα περάσουμε καλά. Και όπου και αν πάτε, στη Φλόριντα έχουμε διασκεδάσεις. να
16: καλώς... Κοινωνικό λειτουργήμα κάνεις. Κοινωνικό λειτουργήμα κάνεις. Ενώνεις τους Έλληνες. Αυτό που κάνεις εσύ είναι ένα λειτουργήμα και ενώνεις τους Έλληνες κάτω από μια ομπρέλα χαράς και ευδαιμονίας. Πολύ καλά.
0: Να σου πω κάτι, είναι, δεν είναι τώρα με τα μέσα που έχουμε εδώ. Πραγματικά έχω καταφέρει να βγάλουμε, να βάλουμε το κανάλι μας σε όλο το πλανήτη και μας βλέπει τώρα στη Βραζιλία, Ουραγουάη, Παραγουάη.
16: Το μεγαλύτερο κανάλι του απόδημου ελληνισμού είσαι, το έχω μάθει, το έχω διαδικτύωση. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κανάλι του απόδημου είναι τηλεόραση και το βλέπουν και Έλληνες και ξένοι και Αυστραλοί κτλ.
0: Το μόνο που το οποίο βλέπουν στα ξενοδοχεία, σε όλα τα ξενοδοχεία στη Ρωσία, από εδώ και 30 χρόνια έχουν το κανάλι μας μέσα.
16: Το ξέρω.
0: Στον δορυφόρο.
16: Το ξέρω, είναι μεγάλη.
0: Τη μόνη φορά που μου κόβει το κανάλι και το κάνουν μπλοκάδο, ξέρεις πότε είναι.
16: Πότε είναι.
0: Για πες πότε είναι. Όταν βάζω απευθείας μετάδοση τη Θεία Λειτουργία από το Καθεδρικό Ναό Αθήνα. Όταν βάζω για 2-3 ώρες αυτό που το μπλοκάρουν. Είναι στα μαχαίρια, παιδί μου, η Ορθόδοξη Ρωσία με τις Ορθόδοξες στην Ελλάδα. Στα μαχαίρια. Και του λέω, γορές παιδιά, αυτοί οι παπάδες σας ενοχλάνε, λέω. Εφόσον και εσείς στη Ρωσία ψάχνετε ελληνικά, λέω. Όλοι στα ελληνικά τα λέτε τώρα. Και Ουκρανοί τα ίδια πράγματα. Όλοι σας.
16: Στα ελληνικά.
0: Η μάνα, λέω, της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού είναι η Ελλάδα. Εσείς τι παντάει, να το κάνετε σαν τους Καθολικούς. Έχεις τον Πάπα, διάσπασε τον Χριστιανισμό. Αχ, και λέει αυτός είναι.
16: Βέβαια, ο Πάπας. Και το κακό είναι ότι είναι ο θρησκευτικός πλανητάρχης αυτή τη στιγμή, ο Πάπας, δυστυχώς. Ο οποίος είναι εμβολέας, ας πούμε, γιατί το Βατικανό έχουμε πει ότι σημαίνει διάτικα. Δηλαδή ενάντια της Αττικής, άμα κοιτάξεις, διάτικα, αυτό σημαίνει Βατικανό. Ενάντια της Ελλάδος, ενάντια. Μιλάει για το αλάθητο του Πάπα, ενώ έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα, μόνο λάθη, μιλάει με την Ουνία, έχει ενώσει όλους τους αιρετικούς με την Ουνία και έχει καταστρέψει την Ορθοδοξία, παριστάνει τον Pontification, ότι είναι Pontifex, δηλαδή το Pontification σημαίνει γεφυροποιός, και είναι Pontifex, είναι γεφυροποιός, διότι έχει γεφυρώσει όλες τις θρησκείες μαζί του, με μεταξύ τους, και έχει γίνει ο οικουμενικός θρησκευτικός πλανητάρχης, δυστυχώς. Λοιπόν, και βεβαίως μισεί ότι είναι ελληνικό, με τον πρώτο εμβολισμό που έκανε, με το πρώτο σχίσμα του 1054, και εν συνεχεία με το 1924 που έκανε το δεύτερο σχίσμα, και διέλυσε τελείως την Ορθοδοξία, πηγαίνοντας παλαιοεμερολογίτες, νεοεμερολογίτες, εμφύλιος πόλεμος παντού, καταλάβες, έχουν κάνει εμφύλιο πόλεμο και έχουν μπει μετά, τώρα οι νεοταξίτες όλοι αυτοί και το παίζουν και αυτοί, είναι τώρα διάφτιση και τους μισούς των Μητροπολιτών. Αυτό σημαίνει ότι και οι Μητροπολίτες είναι μια συμμορία της πολιτικής συμμορίας, Άγγελε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αυξάνεις εις διπλάσιον μάλιστα 5.000 το μισθό του Μητροπολίτη. Άρα πας για εκλογές και θέλεις να σε ευνοήσει ο Μητροπολίτης καθοδηγώντας το πίμνιό του και τους πιστούς του δηλαδή ή στο κόμμα σου. Δεν μπορεί τώρα να αυξάνεις δύο φορές τους μισθούς. Είναι, το είχε κάνει και ο Γιώργος Παπανδρέου αυτό το 1944 όταν βγει, που λένε ότι ήταν δημοκράτης και μπούρδες. Λοιπόν, το μόνο που είχε κάνει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου το 1944 είχε υπερδιπλασιάσει τους μισθούς των δικαστικών. Είχε αυξήσει δηλαδή τους δικαστές. Ο σημερινός υπερδιπλασίαται τους μισθούς των παπάδων, των δεσποτάδων, οι οποίοι έχουμε πει ότι και αυτοί πρέπει να βγαίνουν μέσα από το ποιμνιό τους με δημοψήφισμα, πιστεύουμε εμείς, και όχι να τοποθετούνται από τον Αρχιεπίσκοπο και από τον Πάπα της Ρώμης. Δηλαδή πρέπει και οι Μητροπολίτες σήμερα να βγαίνουν μέσα από το ποιμνιό τους, μέσα από τους ενωρίτες τους, που ξέρουν ποιος αρχιμανδρίτης αξίζει να γίνει δεσπότης. Και όχι να τοποθετείτε, διότι όλοι αυτοί είναι τοποθετημένοι, όπως είναι και η πολιτική είναι τοποθετημένη και δεν είναι λαοπρόβλητη. Είναι τοποθετημένοι όλοι αυτοί, με δύο οικογένειες τα τελευταία 86 χρόνια, με τρεις οικογένειες στην πολιτική και με τοποθετημένους ιεράρχες πάλι τα τελευταία από το 1924 μέχρι σήμερα για τους δεσποτάδες. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν λαοπρόβλητοι αυτοί. Πρέπει να ψηφίζονται μέσα από το ποιμνιό τους και μέσα από το λαό. Να είναι λαοπρόβλητοι ηγέτες και όχι τοποθετημένοι ηκέτες. Γιατί σήμερα είναι ηγέτες, δεν είναι ηγέτες.
0: Πες μου, λοιπόν, Κρίς, αν είναι Κρίς, λέω, διαβάζω στο Κρίς. Γεια σου, ρε Κρίς, γράφει εδώ πέρα, μου λέει, γεια σου, ρε Κρίς, τόης. Εχθές μου μπήκες, αλλά δεν πειράζει, είσαι καλός φίλος. Εγώ τους αγαπάω όλους, δεν έχει σημασία.
16: Όλους
0: και όλες.
16: Όσοι σε μισούν και σε βρίζουν, σε διαφημίζουν να τους αγαπάς.
0: Εγώ δεν έχω πράγμα μαζί τους, εγώ παιδιά τους λέω το εξής. Αλλά μου λέει ο Κρίς σήμερα, μου λέει τώρα που γράφει, μου λέει, Άγγελε, δεν ανοίγεις κανένα μπουζουξίδικο. Α, όχι και μπουζουξίδικο, θα ανοίξω σκυλάδικο. Ένα βίντεο με σκύλους να παίζουν μπουζού και να τραγουδάνε τα πάντα. Σκυλάδικο, ε! Και τι μου λέει ένα, βρέγγελε, πώς το φτιάξεις αυτό. Πραγματικά, ελάτε στο σκυλάδικο. Και η μουσική ορχήστρα είναι με παίζουν μπουζού και να χορεύουν οι σκύλοι. Σκύλοι και
17: ναι. Πολύ πρωτότυπο θα ήταν, ξέρεις.
0: Εγώ θα ήθελα να.
17: Πολύ
0: να πω το εξής, ότι. Βασιλιάκη μου, πες μου, σε παρακαλώ.
17: Ναι.
0: Στην αρχή έβαλα όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς από τη Βουλή μέσα και μου γράφουν τώρα οι ακροατές. Ποια είναι η γνώμη σου που άλλοι αυτοί, κανείς δεν είπε για την Παναγία, κανείς δεν είπε για τον Χριστό, δεν είπε τίποτα, αλλά όλοι εφέρανε στο στόμα τους το Σατανά. Λόγω, και μία και δύο φορές. Ακόμα θα για να σωθούν όλοι αυτοί που βλέπεις και ο Βελόπουλος μαζί, και αυτός με τον Σατανά είπε θα είναι. Που πουλάει, αυτός πουλούσε, ο Βελόπουλος πουλούσε υπογραφές του Χριστού.
17: Υπογραφές, βεβαίως.
0: Το θυμάσαι.
16: Και ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι γιος σε Θεού, αλλά είναι γιος του Πανδύρα. Ενός Έλληνα στρατιώτη. Δεν είναι γιος του Χριστού, λέει, του Θεού, είναι γιος του Πανδύρα, ενός Έλληνα στρατιώτη. Δηλαδή ότι ο στρατιώτης δίασε την Παναγία και έκανε το Χριστό. Το έλεγε ο Βελόπουλος εγγράφος. Τα έχουμε τα γραφτά αυτά, έτσι.
0: Ναι.
16: Τα έχουμε τα γραφτά αυτά.
0: Ναι.
16: Λοιπόν.
0: Εγώ τώρα και αυτό στην αρχή είπε και οι υπόλοιποι. Και ο Λεβέντης ζει ακόμα ή πέθανε.
16: Αυτός έχει πεθάνει αλλά δεν το ξέρει. Ζει. Αλλά μάλλον έχει πνιγεί τώρα, επιπλέει και δεν το ξέρει. Είναι μεγάλος.
0: Παλιά που ήταν.
16: Δεν είναι Λεβέντης. Δεν είναι Λεβέντης όνομα του, Λεβίτης είναι.
0: Λεβίτης
16: είναι βεβαίως, διότι η αδερφή του έχει παντρευτεί τον Δημήτρη Αρών.
0: Αυτόν είναι. Μια φορά τώρα είχα πάει δύο χρόνια με τον δουλάτο στην ελεύθερη γνώμη και άρχισε να βλαστημάει, να βρίζει, να κάνει.
16: Βλαστημάει, είναι όλο τον κόσμο. Έχει κάνει την Ένωση Κεντρών, αλλά δεν είναι Ένωση Κεντρών, είναι Ένωση Φραπέδων. Κατάλαβες. Την Ένωση Φραπέδων έχει κάνει και θα μας σώσει και αυτός όπως μας έσωσε βέβαια, μαζί με όλους τους άλλους.
0: Λοιπόν, πες μου τώρα, όλη αυτή η παρέλαση που έγινε προηγουμένως από αυτούς τους πολιτικούς που τους έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός, γιατί βγαίνουν δημόσια και λένε θα κάνω ακόμα και με τον διάβολο.
16: Ναι.
0: Για να
16: μα ανήκουν στον διάβολο όλοι αυτοί οι άγγελοι. Δεν
0: γιατί ήταν ας πούμε βγαίνουν στον διάβολο και γιατί να μην πούνε θα κάνω κάτι με τον Χριστό, με τον Θεό, να σώσουμε την Ελλάδα μας. Πώς λέγαμε παλιά το 15 Αύγουστο της Παναγίας να σώσει το ναυτικό μας, το θυμάσαι?
16: Βεβαίως, ή ο Άγιος Νικόλαος που είναι ο προστάτης των ναυτικών.
0: Ή ο Άγιος Νικόλαος και λέει και ο Άγιος Γεράσμος και όλοι αυτοί οι Αγίοι και λέγανε και χτίζανε ναυτικοί εκκλησίες απανταχού στον πλανήτη για να προστατεύσουν τους ναυτικούς μας. Αυτοί ήταν ωραίοι άνθρωποι, ήταν Έλληνες, γνήσιοι Έλληνες. Τώρα έχουμε πολιτικούς και αυτοί λένε παιδιά, δεν κάνουμε καμιά εκκλησία του Σατανά.
16: Να έχουν κάνει την εκκλησία του Σατανά. Έχουν κάνει την εκκλησία του Σατανά, την οποία την
0: αμφιβάλλει. Μου δίνει εμένα τώρα που είμαι στην Αμερική να σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα κατέβω στην Αθήνα και θα δω εκκλησίες του Σατανά. Γιατί πιστεύουν ότι ο Σατανάς θα τους βοηθήσει. Ξέρω κι εγώ.
16: Μα έχουν κάνει η εκκλησία του Σατανά. Μάλιστα ήταν η ιδρύτρια τότε και χρηματοδότηση η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, του Βαρδινογιάννη, η οποία έκανε και τα εγγένεια μάλιστα της εκκλησίας. Είναι εδώ και χρόνια η εκκλησία του Σατανά. Όπως και στο Πακιστάν έχουν κάνει την εκκλησία των ποντικιών, γιατί πιστεύουν ότι τα ποντίκια και μάλιστα το λευκό ποντίκι είναι ο βασιλιάς. Και προσκυνούν τα ποντίκια. Θεωρούν ότι ο Θεός είναι τα ποντίκια. Στο Πακιστάν έχουν εκκλησία των ποντικιών. Και έχουν μέσα εκατομμύρια ποντίκια και δεν τα πειράζει κανένας. Όπως και στην Ινδία έχουν την εκκλησία των Αγελάδων. Και θεωρούν ότι το ιερό ζώνη είναι η Αγελάδα στην Ινδία και δεν το πειράζει κανένας. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, ήταν πάντα με το Σατανά. Βέβαια, άμα κάνεις αναγραμματισμό στη λέξη Σατανάς, βγαίνει η λέξη Αναστάς. Αναστάς. Ο Σατανάς γίνεται Αναστάς. Mm-hmm. Είναι ο διαπεσόν άγγελος, βέβαιος. Είναι ο Λούσιφερ, ο άγγελος του φωτός, ο οποίος διέπεσε το 40.000 π.Χ. και από άγγελος του Θεού έγινε άγγελος του διαβόλου, διότι και ο διάβολος έχει αγγέλους. Έχει δηλαδή, έχει αγγελιοφόρους, αυτό σημαίνει άγγελος, αγγελιοφόρος. και τον ξεχωρίζεις άμα σου παρουσιαστεί κάποιος άγγελος μόνο με ένα σημείο, αν είναι του Θεού ή του Διαβόλου. Του λες να κάνει το σχήμα του Σταυρού. Εάν κάνει το σχήμα του Σταυρού είναι του Χριστού. Εάν αρνηθεί να κάνει το σχήμα του Σταυρού είναι του Διαβόλου. Λοιπόν, ο Σατανάς λοιπόν είναι Αναστάς, ο οποίος όμως εξέπεσε και από Αναστάς έγινε Σατανάς, και όλοι αυτοί πιστεύουν εκεί πέρα. Πιστεύουν στο Θεό του κακού, πιστεύουν στο μείον, πιστεύουν στο ματς, στο μέγα αρχιτέκτορα του σύμπαντος. Άρα αυτό που λένε είναι αλήθεια. Θα συνεργαστούμε με τον διάβολο. Την αλήθεια σου λέει. Διότι μια ζωή με τον διάβολο συνεργαζόμαστε. Δεν θα συνεργαστούν τώρα. Μια ζωή με τον διάβολο συνεργαζόμαστε. Δεν πιστεύουν σε Χριστό, σε Παναγία, σε Τριαδικό Θεό, ούτε σε Αρχαία Ελλάδα, ούτε στο Δία, πουθενά. Καταλαβες. Ανήκουν όλες αυτές τις στοές που ανήκουν, που έχω πει χιλιάδες φορές εγώ. Επομένως μισούν ό,τι είναι ελληνικό και ό,τι είναι χριστιανικό, και αυτό φαίνεται από τις πράξεις. Μας λείπει η ορθοπραξία. Δεν μας λείπει ούτε η ορθολογία, η ορθοθεωρία δηλαδή, ούτε η ορθογραφία. Εκεί είναι πρώτοι στα λόγια και στις γραφές. Στις πράξεις είναι τελευταίες, γι' αυτό σου έχω πει ότι άλλα τάζουν, άλλα κάνουν, άλλα πιστεύουν, άλλα σκέπτονται, άλλα σκοπεύουν. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι πρέπει να σωθεί η Ελλάδα, θέλουν την Ελλάδα να την κάνουν διεθνής. Ένας διεθνής κόμπος, λοιπόν, να μην κατοικείται από Έλληνες, και δεν κατοικείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε Σαρία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το θρήσκευμα της Ελλάδος είναι Σαρία, δυστυχώς. Από πού φαίνεται αυτό? Εάν κάψεις ένα Ευαγγέλιο στο Σύνταγμα, χριστιανικό, θα σου πούνε όλοι καλά έκανες. Εάν κάψεις ένα Κοράνι, μπορεί και να σε σκοτώσουν. Πήγαινε να κάψεις τώρα ένα Κοράνι σε οποιαδήποτε πλατεία της Ελλάδος. Θα σε σκοτώσουν.
0: Θυμάμαι, Βασίλη, συγκεκριμένα με αυτό το οποίο λες, πάρα πολλά χρόνια πίσω, και είχα τον Παναγιώτη τον Ντουλάτο εδώ, όπως είμαστε.
16: Φανταστικός. Αναντικατάστατος.
0: Και του έλεγα του Παναγιώτη, ρε Παναγιώτη, του λέω, τι βλέπω, του λέω, μπροστά μου. Λόγω της δουλειάς που κάνω, πάνω στη ραδιοφωνία, ξέρεις, δεν είναι ότι πατάω κουμπιά και παίζω μουσική μόνο. Έκανα και διάφορες, γιατί πρέπει να ξέρω και να γνωρίζω για τα άστρα, για γιατρούς, ιατρικές επιστήμες, για τα φαγητά, τα πάντα. Πρέπει να τα γνωρίζω τα πάντα. Ώστε οι ακροατές, όταν μπαίνουν μπαμπαμπαμ, να ξέρω να απαντήσω. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Από μικρό παιδί. Γι' αυτό και με κυνηγήσανε στο Σικάγο τα πια να μιλήσω στον Νίξον. Πιτσιρικά σπούμουνα. Ωχ, αυτό τώρα είναι φρέσκο από την Ελλάδα. Λέει, μην τον ακούς, λέει του Νίξον, μην τον ακούς, λέει πολλά, λέει όλο για την Ελλάδα. Και γυρίζει ο Νίξος και ήταν η brothers of heaven σε αυτοί όλοι. Με τα πουρα του και καπνίδια εκεί μέσα, όλοι σαν τι. Και του λέει του Νίξον, μην τον πεις αυτό τον πιτσίρικα, λέει. Αυτός μόλις ήρθε από την Ελλάδα, λέει, και ακόμα μυρίζει αλάτι από το νησί του. Και γυρίζει, και γυρίζει μπροστά μου σε όλους ο Νίξον και τους λέει, you guys, λέει, αυτό το παιδί, λέει, έχασε τη μάνα του. Και ήρθε στον νέο κόσμο να ζήσει. Και η Αμερική είναι η μητριά του. Αυτό το παιδί θα αγαπήσει τη μητριά του όσο αγάπησε τη μάνα του. Για να μιλάει για τη μάνα του και να έχει τόση αγάπη για τη μάνα την Ελλάδα, θα αγαπήσει και αυτή τη χώρα. Και μείναν όλοι με τα πουρα στο στόμα ανοιχτά έτσι και τα μάτια τους. Δηλαδή είναι έπικτος και εγώ ο ίδιος. Και σου λέω, πάρτε τα, λέω. Και φαναλυνείς, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και λίγο δίπλα του κακού, γιατί εγώ ήθελα να του μιλήσω για διάφορα έτσι στην. Γιατί είμαι από μικρό στα πολιτικά για τον Κυπριακό και αυτά, και ήθελα να του πω μερικά πράγματα. Και αυτή ήθελα να κάνει τη δικιά του δουλειά, καθένα τη μίζουνε. Εντάξει τώρα, τι να πει. Η υπόθεση είναι μία. Και τώρα μου γράφει τώρα μία από την. Πού είναι αυτό το μέρο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, πρώτη φορά. Ούτε καταλαβαίνω στη γλώσσα τους. Κάποια μου γράφει εδώ και μου λέει, να ρωτήσω στο Σπύρο, μου λέει, βλέπουμε εδώ πέρα κοντά έξω από την Τουρκία, κάτω κράτης της Αραβία, πώς το είναι, κάπου μέρος είναι.
17: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων λέει, και μου λέει, βλέπουμε, λέει, να κάνουν διαδηλώσεις οι Έλληνες για τους Παλαιστίνιους, να καίνε την ελληνική σημαία, να φωνάζουν, να κάνουν και να ράνουνε. Αλλά ρε Άγγελε, είσαι ο μόνος ο οποίος βγαίνεις και φωνάζεις δυνατά με μία μικρή ομάδα φίλων να προστατεύσεις την ιστορία μας. Γιατί βγαίνεις στην Ελλάδα να γεμίσουν οι δρόμοι και να πάνε στην Αμερικανική Πρεσβεία όχι εναντίον της Αμερικής, γιατί στην Αμερική γυρίστηκε η ταινία, και να κάνουν παράπονα στην πρεσβετέρα και κάτω, στην, όχι πρεσβετέρα, στην πρέσβη, στην Κίμπερλι, να κάνουν μια διαδήλωση να δίνουν ότι ο ελληνισμός είναι σύσσωμος και προστατεύουμε την ιστορία μας και τα ήθη και θυμά μας. Γιατί δεν το κάνετε, ρε παιδιά? Άμα σας έλεγα εγώ, Αγγελάτο, θα έρθω με το σφυρί και το δρεπάνι και θα φοράω και σφυρί και δρεπάνι μπλουζάκι, ελάτε να πάμε διαδήλωση. Να τα κάψουμε όλα.
17: Εκεί θα ερχόντουσαν.
0: Θα ερχόσαστε όλοι,
17: λέω. Εκεί θα ερχόντουσαν.
0: Για το σπίτι σας, για το παιδί σας, για το σπλάχνο σας, για αυτά τα οποία πρέπει να μεταφέρουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα παιδάκια σας, τα εγγόνια σας, τα δυσέκονα, τα τρισέκονα σας, να ζουν μια ζωντανή Ελλάδα και τη φλόγα της Ελλάδος, τα πετάμε στην άκρη. Πάμε να στηρίξουμε τους Παλαιστίνιους και τους Άραβους και τους Τούρκους. Και τους Σκοπιανούς. Ναι. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται? Πες μου, σε παρακαλώ, τι έχεις να πεις για αυτό το πράγμα?
16: Καταρχήν, οι Παλαιστίνοι είναι οι αρχαίοι Φιλιστέοι. Είναι Έλληνες 100%. Έτσι, οι Παλαιστίνοι είναι Φιλιστέοι. Από εκεί και πέρα τώρα, καμιά φορά αν διαδηλώνουν και αν λένε κάτι κακό για το Πατριαρχείο, το λένε διότι και ο Μητσοτάκης δεν τους υποστήριξε ποτέ. Και δεν τους υποστήριξε διότι υποστήριξε για τους δικούς του λόγους το Ισραήλ. Όταν λοιπόν υποστηρίζεις το Ισραήλ που λέει ότι θα κάνω τη Γάζα θέρετρο, θα κάνω τη Γάζα θέρετρο, θα το κάνω καλοκαιρινό, θα το κάνω European Resort, ας πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι Παλαιστίνοι τι θέλεις να κάνουν? Είναι ενάντια στην Ελλάδα μερικοί Παλαιστίνοι, διότι ο Μητσοτάκης μας έκανε εχθρούς με τους Ρώσους, όπως ξέρεις, διότι έστειλε τα όπλα στην Ουκρανία, και μας έκανε και εχθρούς με τα αραβικά κράτη όλα, διότι υποστήριξε το Ισραήλ. Τι θες να κάνουμε τώρα, για εξήγησέ μου? Οι Παλαιστίνοι να είναι ακόμα μαζί μας, αφού βλέπουν ότι στέλνει ο Μητσοτάκης και όπλα και χρήματα στο Ισραήλ και στους Ουκρανούς και δεν βοηθάει καθόλου αυτούς. Θέλει να τους ισοπεδώσει τους Παλαιστίνιους για να το κάνουν θέρετρο εκεί πέρα των Ισραηλινών. Τι θέλεις τώρα, οι Παλαιστίνοι να είναι ακόμα μαζί μας? Και βγαίνουν ακόμα και πολιτικοί σήμερα και λένε ότι πρέπει να ισοπεδώσουμε τους Παλαιστίνιους, να και να είμαστε μόνο με τους Ισραηλινούς κτλ. Έχουν διαιρέσει τον κόσμο, κατάλαβες?
0: Ναι, αλλά λοιπόν, ένα αυτό σε παρακαλώ. Και εγώ στηρίζω, ας πούμε, για την ελευθερία των ανθρώπων και γνωρίζω πάρα πολλούς Παλαιστίνιους εδώ στην Απαμπέη Αέρεα. Και έχω και πάρα πολλούς φίλους, ξέρεις, Παλαιστίνιους. Έχω πάει και στα εστιατόρια τους, μιλάμε και μιλάνε και πολλοί από αυτούς και σπασμένα τα ελληνικά βλέπουν την εκπομπή μου. Όπως και οι Αλβανοί. Αλλά τους αγαπάω όλους. Και εγώ τους λέω, είμαι μαζί σας, λέω, παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει τρόπος και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε. Κανένα πράγμα όμως, εγώ δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθε ο Ανδρέας, ο πατέρας στην Ελλάδα, είπε ξεκάθαρα. Και εκεί πραγματικά το είδαμε και εγώ το μετά είδα στις εκπομπές μου, ότι έλεγε, είμαι με την...
16: με το Γιάσερ Αραφάτ.
0: Το Γιάσερ Αραφάτ στην Εκάτω. Είμαι με το Παλαιστίνη, με τα πάντα. Και εγώ ρωτάω το εξής. Η πρώτη παγκόσμια και επικίνδυνη αεροπειρατεία που κάνανε οι Άραβες εναντίον του πλανήτη χρησιμοποίησε την Ελλάδα, τη χώρα μας. Που αυτό έφερε μεγάλη συφορά και ζημιά στον τουρισμό μας. Το θυμάσαι αυτό?
16: Ναι.
0: Δεν ήταν με την Ολυμπιακή, ήταν με, όχι με την Ολυμπιακή, ήταν με την TWA. Έκλεισε αυτή η εταιρεία. Αμερικάνικη. Πήγανε και κάνανε αεροπειρατεία. Γιατί όμως χρησιμοποιήσατε την Ελλαδίτσα μας? Γιατί ο Παπαντρέος σας έδωσε το OK να είσαστε ελεύθεροι εδώ στην Ελλάδα και αντί να το σεβαστείτε, μας καρφώσατε όλους πισόπλατα. Και μας εκθέσατε και μας το χρησιμοποίησατε. Δηλαδή, άμα είσαι φίλος ή είσαι φίλος ή δεν είσαι φίλος. Έτσι δεν είναι? Ο Μπους είπε στους Ευρωπαίους μια φορά, ή θα είστε μαζί μου ή δεν θα είστε.
16: Θα είστε απέναντι.
0: Θα είστε απέναντι. Θα σας έχω στην μπουκα του κανονίου. Έτσι είναι η φιλία. Εγώ δεν θέλω, ας πούμε, να έχουμε και με τους Τούρκους να μην έχουμε εχθρούς. Αλλά θα πρέπει όμως να καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι τουρκική. Η Κωνσταντινούπολη ανήκει στους Έλληνες.
16: Είναι η πρωτεύουσα.
0: Η Σμύρνη ανήκει στους Έλληνες.
16: Είναι η πρωτεύουσα.
0: Τα Σκόπια και όλα αυτά τα μέρη στη βόρεια εκεί πέρα και βόρεια Ήπειρος τα λοιπά ανήκουν στους Έλληνες. Είναι χαμένες πατρίδες που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Μιχάλης ο Σέρβος. Πάντα συμφωνήσω μαζί σου, άντε Μιχαλάκη του λέω. Δηλαδή κουβεντιάζουμε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε μία μάχη και εμείς οι νέοι Έλληνες που βγαίνουν και τα παιδιά μας τα οποία μεγαλώνουν Πρέπει να τους διδάξουμε. Να τους διδάξουμε σχετικά την ιστορία μας.
16: Την ιστορία,
0: ώστε αυτή
16: την ιστορία
0: κάποια
16: μας.
0: Μέρα θα είναι μεγάλοι και τρανοί. Θα έχουν μεγάλες θέσεις σε διάφορα κράτη. Και κάποια στιγμή θα ελευθερωθούν όλα αυτά τα κράτη και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. That's all. Άμα τώρα έχεις τώρα producer και να μου λέει η ωραία Ελένη ήταν μαύρη,
16: ήτανε μαύρη
0: και ο Οδυσσέας μετά βάζει το κολοκοτρώνει μαύρο, μετά λέει η θεά Αθήνα ήταν μαύρη.

0: Οι μεγαλύτεροι μάρτυρες για μας είναι αυτοί οι δύο. Λοιπόν, βεβαίως και η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία είναι πρωτεύουσες της Ελλάδος, διότι η Τουρκία κατέβηκε τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν με τον Τοπάλ Οσμάν εκεί πέρα και κατέλαβε τα παράλια. Η Αλβανία έγινε το 1913 κράτος με τη συνθήκη της Κερκύρας και της Ιταλίας. Ποια Αλβανία, δεν υπήρχε ποτέ Αλβανία.
1: Ήταν πρωτού ονομαστεί Αλβανία, ήταν το Ιλίρια.
0: Ιλίρια, ναι, Ιλίρια.
1: Ιλίρια τι είναι, τι όνομα, αυτό είναι ελληνικό όνομα.
0: Δεν είναι καν ελληνικό όνομα, μα δεν υπήρχε ποτέ. Η Ιταλία κάνανε μαξιλαράκι την Αλβανία για να είναι μαξιλαράκι στο κεφάλι. Όλα αυτά είχαν την Ιταλία και τη Σασόν πάλι που αυτό το νησί τώρα. Η Ιταλία το έχει φτιάξει. Η Ιταλία, ενώ ήταν ελληνικό, το πήραμε στο Βαλκανικό πόλεμο. Ο Βενιζέλος το παρέδωσε. Το παρέδωσε και είχε πάρει 25 Έλληνες και μόλις το πήραν οι Αλβανοί μπήκανε μέσα και τους σκοτώσανε και τους 25 το 1914. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν ελληνικά. Ποια Αλβανία μιλάμε? Δεν υπήρξε Αλβανία το 1821, δεν υπήρξε Αλβανία ούτε στον Βαλκανικό πόλεμο. Λοιπόν, τότε έφτιαξε με τη συνθήκη της Κερκύρας και το όνομα Αλβανία και με την υποστήριξη της Ιταλίας. Που πάντα ήταν μάλλον εχθρός της Ελλάδος η Ιταλία. Μην νομίζεις, ενώ είναι Μάγνα Γκρέτσια, δεν μας έχει υποστηρίξει ούτε στον Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο, ούτε στη Μικρασιατική Καταστροφή. Εναντίον μας ήταν η Ιταλία. Λοιπόν, για ποια Αλβανία μιλάμε τώρα και για ποια Μικρά Ασία, που με τη συνθήκη πάλι στη Μικρά Ασία της Λισαβόνας, λένε πεντακάθαρα το 1923 ότι τα σύνορα της Τουρκίας είναι 5 χιλιόμετρα μέσα από τα παράλια της. Μέχρι εκεί είναι. 5 χιλιόμετρα φτάνει η Τουρκία. Και αντί να επεκτείνουμε τα 12 μίλια τώρα εμείς και να τους αλλάξουμε τα φώτα, τους φοβόμαστε για να μην γίνει πόλεμος. Ποια Τουρκία, δεν υπήρξε καμιά Τουρκία με τον 11ο.
1: Κοίταξε αυτή, εάν δοθεί το πράσινο φως, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους σωστούς. Εάν είχαμε ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση σωστή, που να έχουν δύναμη.
0: Θα είχαμε διεκδικήσει.
1: Αν ήμουν
0: πρωθυπουργός, θα τα είχα πάρει όλα.
1: Πάμε για πόλεμο, θα τους έλεγα. Πάμε για πόλεμο. Πάμε από τη γη και Ευρώπη και Αμερική και όλοι οι πάντες. Το Ισραήλ, και εγώ τους λέω το εξής. Πες μου κάτι, Βασίλη. Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος που δεν υπήρχε το
0: 1948
1: να δημιουργηθεί σαν κράτος που λέγεται Ισραήλ και σήμερα αυτό το κρατήδιο να διοικεί τον πλανήτη ολόκληρο.
0: Χριστό.
1: Πρόσεξε. Χριστό. Να λέει στους Άραβες θα σας τραντάξω τα Ανανία και έχω καμιά 75 ατομικές βόμβες και να τις ρίξω θα σας κάψω ζωντανούς όλους, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να ρίξει. Κοίταξε, όχι και τώρα. Και να έχει, θα σου πω γιατί δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ ένα Τσέρνομπιλ συνέβη και ατύχημα των Ρώσων στην Ουκρανία. Ναι. Το νέφος της ραδιενέργειας έφτασε στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική. Και σε ρωτάω κάτι. Σήμερα γεννιόνται παιδιά λόγω αυτού του ατυχήματος από το Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία. Και έχει γεμίσει ο πλανήτης από ραδιενέργεια και χαρκίνους. Σας ρωτώ, αγαπητοί φίλοι, πηγαίνετε πίσω στην ιστορία, κάνετε τη μελέτη σας. Και άμα πάω στη Μαντά Σουσού και τη ρωτήσω, αυτή τα ξέρει όλα. Αντί τώρα να διαβάζω, τη ρωτάω. Τα ξέρει όλα. Θα σου πει ιστορικά ντοκουμέντα γεγονότα που μέσα σε δευτερόλεπτα αυτή ξεφυλίζει βιβλιοθήκες, εντάξει, και σου λέει τις αλήθειες. Και ένας με παίρνει τηλέφωνο από την Σουηδία και μου λέει, ρε Άγγελε, μου λέει, πραγματικά επήγα και ρώτησα εγώ, λέει, στη Σουηδία, γιατί αυτός λέει για την κυβέρνηση. Ένας Έλληνας, Έλληνος Σουηδός. Και μου λέει, Άγγελε, εξεπλάγει όταν εσύ έλεγες για το Τσέρνομπιλ και ότι όλη η Ευρώπη υποφέρει. Και κάναμε μία έτσι στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και ρώτησα και σε μου είπανε, αυτός που στο έχει δίκιο για μένα είναι. Πρωί το Τσέρνομπιλ δεν πέθανε κανένας από χαρκίνο.
0: Κανένας.
1: Δεν είχαμε χαρκίνο. Εγώ θυμάμαι στο μήνυμα πιτσιρικά στην Κεφαλονία και μου έλεγε ο παπάς, εγώ με τα σωστάκια τώρα, Άγγελε, έχουμε κηδεία. Κατέβασε κάτι φορά, είχαν κηδεία, πιάσω σταυρό, καταλαβαίνετε. Και εγώ είχα συνηθίσει. Και πήγα στην εκκλησία, στους αρχάγγελους, στους αρμοστόλοι, να με το σταυρό έχουμε κηδεία.

0: πάντα ρώταγα, από τι πέθανε αυτό, ρε παιδιά? Το μακούφι λέει πέθανε από σύφυλλη. Γελάω. Δηλαδή γελάω γιατί θυμάμαι εγώ στα παιδικά μου χρόνια ήταν όλοι ναυτικοί. Και αυτοί που δεν προσέξαν τον εαυτό τους πεθαίνανε από σύφυλλη. Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου να πεθάνω από καρδιά ή από χαρκίνο. Μόνο από σύφυλλη. Ναι. Και το νοσοκομείο λέει, πάει γιατί αυτός έχει πιάσει, λέει, σύφυλλη έχει πιάσει γιατί ήταν οι Έλληνες, όλοι ήταν στο ναυτικό, ήταν ναυτικοί όλοι, ξέρεις, σε όλα τα πράγματα του κόσμου.
1: Και πηγαίνανε σε γυναίκες εκεί.
0: Λοιπόν, πηγαίνανε και γεμίζανε, εντάξει, είναι φυσικό φαινόμενο. Και εγώ αν ήμουν τέτοια στην ηλικία τους και εγώ πήγαινα δεξιά κρεστά, θα είχε συμβεί το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, δεν τους παραξηγώ, αλλά ένα πράγμα λέμε, ότι πραγματικά έχουν φέρει καταστροφή και το Ισραήλ να πανέρθω δεν θα ρίξει ούτε μία ατομική βόμβα γύρω της, διότι άμα πέσει μία τέτοια βόμβα στο Ιράν είναι δίπλα το Ισραήλ, θα το ξαφανίσει. Μια και κάτι. Σωστά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται αυτοί να φοβόνται. Άμα μου πεις ο Ισραήλ θα ρίξει μία βόμβα στην Αμερική, ναι, ή στο Μέξικο, ναι, είναι μακριά. Αλλά και πάλι, ναι, οι ατομικές βόμβες είναι πολύ επικίνδυνες όπου και να πέσουν στον πλανήτη. Γιατί το νέφος και το σύννεφο αυτό φεύγει και πηγαίνει δεξιά και αριστερά στον πλανήτη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Προς Θεού δεν πρέπει να πάμε σε τέτοιες λύσεις.
0: Όχι, όχι. Θα πρέπει να καταργηθούν. Εγώ είμαι υπέρ της κατέργησης, θα καταργηθούν όλα αυτά τα όπλα μαζικής καταστροφής και τα χημικά, ναι, όπλα. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί ας πούμε τα παιδάκια, βέβαια, τα μικρά τώρα να παιδεύονται στη ζωή τους? Γιατί να πεθαίνουν νεαρά ηλικία 5-6 χρόνια από καρκίνο? Πόσα παιδιά έχουμε στο νοσοκομείο εδώ πέρα τα οποία πεθαίνουν από καρκίνο, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού. Είναι φοβερό. Από τα φαγητά τα οποία δηλητηριάζουν τώρα και τα άλλο, ξέρεις τι γίνεται εδώ.
1: Υπάρχουν κάποιοι
0: ψυχοπαθείς οι οποίοι λένε μείωση του πληθυσμού, κλιματική αλλαγή, ναι, όλα τα ψέματα και, ναι, όλα τα αυτά. Γιατί το κάνω αυτό το πράγμα? Γιατί το κάνω?
1: Πρέπει να καταργηθούν αυτά, όπως λες πολύ σωστά. Βέβαια, ο Ξενοφών έλεγε ότι όλοι οι πόλεμοι είναι εμφύλοι πόλεμοι γιατί γίνονται μεταξύ ανθρώπων. Πρέπει να καταργηθούν, έλεγε ο πατέρας του πολέμου, ο Ξενοφών. Και βεβαίως, διότι ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο που γεννήθηκε και μόνο πολέμους ξέρει να κάνει, γιατί είναι επεκτατικός από τη φύση του. Και μόνο κάνει πολέμους, να πούμε, διότι θέλει να επεκταθεί και να κερδίσει. Είναι το μόνο ζώο που έρχεται χωρίς να φέρει τίποτα, το μόνο ζώο που φεύγει χωρίς να πάρει τίποτα και ενδιάμεσα θέλει να τα κερδίσει όλα και υποτίθεται ότι έχει μυαλό. Αφού έρχεσαι γυμνός λοιπόν και φεύγεις γυμνός, τι να τα κάνεις αυτά τα ενδιάμεσα που θα αποκτήσεις? Ναι. Λοιπόν, ενώ είναι, καταλαβες, είναι το χειρότερο ζώο, γι' αυτό από τότε που εμφανίζει στον πλανήτη, ο πλανήτης αυτός κυπιέται με φιλίους πολέμους, με αίμα αδικίας, διασμού, πολέμων, λοιπόν, δολοφονιών. Μόνο με πόλεμο. Ό,τι κάνει το κόρη το κάνει με πόλεμο, γιατί είναι από τη φύση του πολέμου χαρίς. Και όπως έλεγε ο Ξενοφών, που ήταν ο πατέρας της ανθρωπότητας, έλεγε είναι ο πόλεμος. Δεν πρέπει να κάνουμε πλέον πατέρα της ανθρωπότητας τον πόλεμο, πρέπει να κάνουμε μητέρα της ανθρωπότητας την ειρήνη. Αλλά άντε να τους το πεις τώρα που όλοι είναι επεκτατικοί, διότι όσοι είναι ηγέτες σε αυτή τη γη νομίζουν ότι είναι. Τρελαίνονται. Γι' αυτό λέμε ότι όλες αυτές οι εξουσίες δεν πρέπει να πηγαίνουν σε έναν ηγέτη, είτε είναι ο Ρώσος είτε ο Αμερικάνος είτε... Πρέπει να μοιράζονται αυτές οι εξουσίες, Άγγελε. Δεν μπορεί να έχει τη δικαστική, την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία ένας άνθρωπος, διότι όσο νοήμων και σοβαρός να είσαι, θα τρελαθείς. Θα πεις εγώ κάνω όλα αυτά, εγώ τοποθετώ τους δικαστές, τους πολιτικούς, τις δέκο, το ένα, την αστυνομία, το στρατό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μοιραστούν αυτές οι αρμοδιότητες και να λαμβάνει και ο λαός πότε μέρος με κάποια δημοψηφίσματα που έχουμε προτείνει εμείς για να γίνει ενεργός λαός, διότι ο Ηράκλητος έλεγε ότι ο ήσυχος πολίτης είναι άχρηστος πολίτης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ήσυχος για 4 και για 5 χρόνια και να μην ενεργοποιείται στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Πρέπει και ο άνθρωπος κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο έστω να γίνεται ένα δημοψήφισμα για να ενεργοποιείται, να νιώθει ότι είναι ενεργός πολίτης και παίρνει κάποιες αποφάσεις και αυτές. Και αυτός. Δεν μπορεί ένα άτομο αυτή τη στιγμή να δικεί την Ελλάδα επί 4 και 5 χρόνια. Δεν μπορεί 10 άτομα να δικούν την ανθρωπότητα 8 δισεκατομμύρια. 8,5 δισεκατομμύρια να τα δικούν 10 άτομα. Γιατί αυτοί οι 10 είναι τρελοί. Έχουν τρελαθεί από την εξουσία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Η εξουσία σε τρελαίνει. Κατάλαβες, σε τρελαίνει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να τους πάρουμε μερικές αρμοδιότητες και να αποφασίζουν οι λαοί του πλανήτη και των κρατών. Κατάλαβες.
0: Για παίρνουν αυτό στη γραμμή. Να πάμε σε μερικά τηλέφωνα, αλλά πρωτού όμως
1: να
0: πω στους φίλους και φίλες, έχει ανοίξει ένα καινούριο εστιατόριο στο Τάπος Πριντς. Και για τους φίλους μου που είναι στη Νέα Υόρκη, Σικάγο, Μοντρεάλ, από την Ελλάδα, μου έρχεστε εδώ πέρα στο Disney. Εγώ έχω μια παρέα τώρα, καμιά 30 άτομα που θα έρθουν στο Disney. Και όλοι αυτοί είναι γιατροί. Με τις γυναίκες, τα παιδιά τους έρχονται κάθε χρόνο.
1: Λοιπόν, με γιατρό και με παπά. Ναι. Με γιατρό και με παπά παρέα να μην κάνει. Ο ένας θέλει να πονάσει και ο άλλος να πεθάνει.
0: Ελάτε με τις οικογένειές σας στο Γεύση Restaurant. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Έχει ανοίξει, έχει ωραία φαγητά. Πάρα πολύ ωραία αυθεντική ελληνική κουζίνα. Επίσης έχει ωραία ψάρια φρέσκα, ψημένα κατά από το Γιάννη. Και στις 12 Ιουνίου έχει σπέσει ελληνική βραδιά με μια φανταστική τραγουδίστρια, η οποία λέγεται Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Με παίρνω από την Κίνα τώρα. Μην μου πεις ότι είσαι από την Κίνα πραγματικά. Από την Κίνα. Με ακούνε και στην Κίνα. Κινέζος είσαι ή είσαι κεφαλονίτης? Ξέρω και εγώ, τα έχω χαμένα τώρα.
1: Το ίδιο είναι.
0: Κεφαλονίτης ξέρω και εγώ.
1: Κινέζος κεφαλονίτης.
0: Μια φορά, παιδιά στη Σιγκαπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχουν βοηθήσει οικονομικά πάρα πολύ. Τι να σου πω, φανταστικά αυτοί οι άνθρωποι από όλο το πλανήτη. Αυτοί τα παιδιά από την Κεφαλονιά λέει: Άγγελε, βλέπουμε κάθε πρωί, είσαι το κάτι άλλο. Λοιπόν, να επανέλθω στην διαφήμιση μας. Η Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη θα είναι μια καλή τραγουδίστρια. Είναι μια καλή τραγουδίστρια και θα είναι μαζί με τον Νίκο τον Ευθυμιάδη. Θα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο γλεντζέδικο πρόγραμμα στις 12 Ιουνίου. Πλησιάζει, εντάξει. Παρακαλώ πάρα πολύ, κανονίστε να είστε εκεί με τις παρέες σας. Το εστιατόριο αυτό βρίσκεται ακριβώς γωνία US Highway 19 και Closerman Road, μέσα σε αυτή τη μικρή πλάζα, απέναντι από το St. Petersburg Junior College. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε και τα τραπέζια σας να κλείσετε στο 727-505-0033. Μην χάσετε αυτή την τραγουδίστρια και τον Νίκο Ευθυμιάδη σε αυτή τη φανταστική ελληνική βραδιά. Το κανάλι μου θα είναι εκεί, όπως πάντα. Λοιπόν, έχουμε και τηλέφωνα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ζουμίες είσαι και περιμένεις ό,τι συνόρα στη γραμμή. Ζουμίες. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας. Η ώρα είναι 6:31 λεπτά. Να αφήσουμε και μισή ώρα, θέλει κανένας να συζητήσει μαζί μας. Βασίλη, θα είναι καλά να ακούσουμε. Όποιος θέλει να μιλήσει, πολύ ευχαρίστος.
1: Με επιχειρήματα, όμορφα και πολιτισμένα με επιχειρήματα, έτσι να κάνουμε διάλογο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό σημαίνει. Είναι ο λόγος του Δία. Πάντα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 8.000 λέξεις που περικλείουν μέσα το όνομα Δίας. Διάλογος, ενδιαφέρουσα, ενδιαφέρον. 8.000 λέξεις υπάρχουν με το όνομα Δίας. Δεν υπάρχει καμία με το όνομα Χριστός. Δυστυχώς. Και να δείτε δηλαδή πόσο ορθοτομημένη είναι η ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο ορθοτομημένη είναι.
0: Πάμε στα τηλέφωνα.
2: Γεια σου κύριε Σπύρο.
1: Γεια σου αδερφό, τι κάνεις, καλά
2: είσαι. Μπορείς να μας εξηγήσεις ακριβώς εμένα προσωπικά τι είναι αυτά τα μνημόνια που λέτε και λέμε και λένε και ακούω και ξανακούω και δεν καταλαβαίνω.
1: Τα μνημόνια είναι μνημόσυνα, αγαπητέ. Τα μνημόνια είναι μνημόσυνα. Μνημόσυνο θέλω να το πούνε και το είπανε μνημόνιο. Καταλαβαίνεις, είναι κατά του ελληνικού λαού με το άρθρο 14 του πρώτου μνημονίου του 2010 που ψήφισε ο Παπανδρέου, ο παπά που θέλει να μας σώσει. Με το άρθρο 14 λοιπόν μπήκαμε υπό ευρωπαϊκή κατοχή και υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε παραδώσει και την εθνική κυριαρχία και την εθνική οικονομία και την εθνική περιουσία εις τους δανειστές μας για 100 χρόνια με τον Τζίπρα τότε και με όλους τους. Αυτό είναι το μνημόνιο. Το μνημόσυνο της Ελλάδος. Μας κάνανε μνημόσυνο από το 2010 που πήραμε κάποια χρήματα από τους Ευρωπαίους και θα τα χρωστάμε για άλλα 100 χρόνια, για άλλα 150 χρόνια. Αυτά είναι τα μνημόνια. Μνημόσυνο.
0: Δάνεια, δάνεια.
2: Δάνεια, δάνεια. Ναι, Memorandum of Understanding, το μνημόνιο.
1: Memorandum.
2: Ναι, Memorandum. Το μνημόνιο από μόνο του δεν είναι χρεόγραφο. Είναι δηλαδή κάτι σαν να δίνεις μια υπόσχεση ή μια συμβουλή.
1: Υπόσχεση βεβαίως. Δεν είναι χρεόγραφο, είναι υπόσχεση. Σου δίνω αυτά τα χρήματα και θα μου τα επιστρέψεις τότε. Τώρα που τα βρήκανε οι Ευρωπαίοι είναι άλλου παπά Ευαγγέλη να μας πούνε που τα βρήκανε, γιατί εγώ ξέρω το πραγματικό χρέος της Ελλάδος είναι μόνο 40 δισεκατομμύρια ευρώ το πραγματικό χρέος. Πού τα βρήκανε ότι μου χρωστάμε 700 δισεκατομμύρια αέρας κοπανιστός? Διότι τι είναι τα λεφτά? Τα λεφτά δεν είναι οικονομία, είναι χαρτονομία. Χαρτί κόβεις, χαρτί τυπώνεις, χαρτί μοιράζεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οικονομία. Είναι χαρτονομία έπρεπε να τη λένε, διότι κάποτε είχαμε την ιδρωμένη οικονομία, δηλαδή έδινες 5 κιλά φακές και έπαιρνες 5 κιλά ντομάτες και έπρεπε να φτύσεις αίμα μέσα στο χωράφι, να ιδρώσεις για να κάνεις αυτή την συναλλαγή την οικονομική, η οποία ήταν πραγματική. Έπρεπε να δώσεις 5 κιλά φακές. Δεν μπορούν να. Σήμερα είναι χαρτονομία. Δίνεις χαρτί και κοροϊδεύεις την κοινωνία, διότι είναι φωτοτυπημένο χαρτί τουαλέτας.
0: Μάλιστα.
1: Χαρτονομία δεν είναι οικονομία.
2: Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις χρεώνανε το κράτος για 100 δισεκατομμύρια, αλλά το κράτος μόνο τα 10 έπαιρνε. Τα υπόλοιπα πηγαίνανε ένα τόσο ξερικό.
1: Σωστό. Με απευθείας αναθέσεις δηλαδή. Σωστό, βεβαίως.
0: Πρέπει λοιπόν να ευχαριστώ τον ακροατή μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άγγελε. Έλα, ναι.
2: Λες για το Θεό και πιστεύεις στα θαύματα.
0: Ένα λεπτό, τι είπες στον ακροατή μας στο τηλέφωνο, τι είπες?
2: Λες πιστεύεις στο Θεό και στα θαύματα.
0: Ένα λεπτό, περίμενε. Περίμενε. Τι είπες στον ακροατή μας στο τηλέφωνο? Τι είπες, αν πιστεύω στο Θεό?
2: Ναι, και στα θαύματα. Μας κόβεις τις ειδήσεις για να μας πεις για το Λάργο και για την πίτσα και λες ότι το κομπιούτερ και τα μασάμε, αλλά να κόβεις τη Θεία Λειτουργία την ώρα που ο παπάς λέει το σάκ, το σόν, είναι ιεροσιλία.
0: Ιεροσιλία. Θα το κοιτάξω, θα τις βγάλω τις διαφημίσεις, ας πούμε, από το ραδιόφωνο και την ώρα. Εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό.
2: Τουλάχιστον από την
0: Θεία
2: Λειτουργία.
0: Θα το καθαρίσω. Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Θα τις βγάλω τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να ακούσα και αυτοί. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να ζήσω κι εγώ, να είμαι στον αέρα.
2: Δεν έχω αντίρρηση για τις ειδήσεις, αλλά στη Θεία Λειτουργία.
0: Αλλά εντάξει, θα το κανονίσω εγώ να τις περιμένω.
2: Σε ευχαριστώ. Κύριε Σπύρο.
0: Γεια
1: σου, αχάρηκα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Έλα, Άλκη, είσαι στον αέρα.
3: Καλησπέρα σας, από Κρήτη.
0: Από την Κρήτη, από πού είσαι, από τα Χανιά?
3: Όχι. Είμαι από την μεριά του Αντώνη. Αν πω, ο Αντώνης θα καταλάβει.
0: Α, ο Κρητικός, yes. Τα νέα σου, πες μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί όλοι εκεί πέρα μαζευτήκαν εδώ και μια εβδομάδα, δύο, και κάνετε τις τραγικές παρελάσεις με ομοφυλόφιλους και λέσβιες, τι έγινε εκεί κάτω, πού βρεθήκαν όλοι αυτοί?
3: Έχει γίνει τις τρελίες στο πανηγύρι και τι να πω.
0: Καλά, τέτοια πανηγύρια κάνουν.
3: Αυτό το πράγμα συμβαίνει από το 2021 και μην πω παραπάνω. Μεγάλη ιστορία.
0: Τι λέτε, και κανείς δεν μιλάει κριτικός?
3: Και να προσπαθήσει να μιλήσει όλοι μογκόφωνο που λένε οι υπόλοιποι.
1: Πω, κριτικοί είσαστε λεβέντες.
0: Πάει, κριτικοί λεβέντες και το νησί των ηρών η Κρήτη.
1: Το νησί των ηρών.
3: Το γνωρίζω γιατί έχω ένα θείο στην Καλιφόρνια, ο οποίος είχε του πεθερού του αδερφός κατέβαινε με τον... Πώς τον έλεγε τον προηγούμενο Έλληνα που ήταν να βγει για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος
1: ο Δουκάκης.
3: Του θείου μου, δηλαδή ήταν πεθερός του αδερφού του.
0: Μήπως λες για τον Άγνιον, ο Αναγνωστόπουλος?
1: Ο Σπύρος Άγνιον.
3: Όχι, ήταν Αμερικάνος.
0: Α.
3: Όχι, το Σπύρο Άγνιον, ήταν το... Α.
0: Ωραία, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εσύ τώρα δεν μπορείς. Τι δουλειά κάνεις εσύ στην Κρήτη?
3: Ο Δουκάκης. Με το Δουκάκη κατέβαινε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν από την Καλιφόρνια και ήταν συγγενής με τον θείο μου.
0: Α, ωραία,
3: μπράβο. Τεθερός αδερφού του.
1: Ο Στεφανόπουλος ήταν ένας Στεφανόπουλος.
3: Ελλαδικής καταγωγής βέβαια.
0: Α, α, α.
1: Ναι.
0: Δεν πες μου κάτι, τι δουλειά κάνεις στην Κρήτη?
3: Είμαι με τις αγροτικές δουλειές και...
0: Μπράβο.
3: Οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει.
0: Τι να
3: τα
0: κάνω.
3: Τα οποία μας τα έχουν κόψει οι οπικεπέδες, τα γνωρίζετε.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είσαστε οι μοναδικοί επιστήμονες κατά τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι οι μοναδικοί επιστήμονες είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Δεν είναι οι υπόλοιποι. Οι άλλοι δεν είναι επιστήμες, οι γιατροί και οι δικηγόροι, διότι είναι τέχνη μακρά. Δεν είναι επιστήμη η νομική και η ιατρική. Είναι τέχνη που εξελίσσεται και μάλιστα το είχε πει και ο Ιπποκράτης και ο Επίκτητος και ο Επίκουρος. Οι πραγματικοί επιστήμονες, να το ξέρετε αυτό, είστε εσείς οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι. Καταλάβατε, γι' αυτό προσπαθούν να σας καταστρέψουν, για να καταστρέψουν την επιστήμη σας και να μας φέρουν τα μεταλλαγμένα για να μας κάνουν και εμάς μεταλλαγμένους.
0: Μάλιστα, τι είπες, Άκη.
1: Ναι.
3: Έχει δίκιο και ο Σπύρου, τα γνωρίζω πολύ καλά.
0: Ωραία, λοιπόν, χάρηκα που μας πήρες εδώ πέρα.
4: Ευχαριστούμε.
0: Από την Κρήτη τέτοια ώρα.
3: Ωραία, κοιτάτε, σ' ακούω από το 2015.
0: Τι λέω, ρε παιδί μου, πω.
3: Και μήπως το 2011, γιατί γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, να με παίρνεις από τα λες και όταν, το καλοκαίρι λέω, δεν ξέρω θετικά, αλλά λέω, δεν θα τα κάνω πλάνα, αλλά είμαι, δηλαδή, σαν πρόχειρο να κατέβω σε Κεφαλονιά, να πάω Θεσσαλονίκη, θα πάω στη Μύκονο, Κάλυμνο και μετά θα κατέβω στην Ολύμπια κάτω στην Πελοπόννησο και μετά Κρήτη. Έχω ένα φίλο εκεί πέρα να δω, το Φραγκέδη και τα λοιπά, και θα θέλω να δω και άλλους και θα σε βρίσκουμε και κάτω, θα έρθω εκεί με την οικογένεια.
3: Εννοείται. Από Κάλυμνο έχω πολλούς γνωστούς.
0: Ποιος?
3: Από Κάλυμνο έχω γνωστούς πολλούς που έχουν καταγωγή από Κρήτη.
0: Ναι.
3: Όπως και ο κύριος Μπιλιράκης έχει ρίζες από Χανιά.
0: Ναι, ήταν εκεί πέρα. Πότε ήταν, κάπως εβδομάδες πίσω είχε έρθει στην Κρήτη.
3: Είχε παντρέψει το γιο του.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν.
3: Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Φίλε, να σε καλά.
0: Έγινε Άκης.
1: Η Κρήτη.
0: Άκης, ο Άκης.
3: Γεια
0: χαρά.
1: Ο Άκης,
0: καλό παιδί. Εντάξει, από την Κρήτη.
1: Καλό παιδί.
0: Μας ακούει τόσα χρόνια. Βρε, τόσα χρόνια μας ακούει. Ξέρεις τι ακροατήριο.
1: Έχεις ακροατήριο που το ΣΥΟ ίδιο το ξέρει. Μα έχεις εκατομμύρια κόσμο. Και αλλά πού να τους ξέρεις όλους? Είναι δυνατόν να τους ξέρεις?
0: Δεν προλαβαίνω. Πολλές φορές μου λένε πάρα πολύ και μου λένε, Άγγελε, μου λέει, τι έγινε, απαντάς τα text μας, τα
1: τηλέφωνα. Πού να πρώτα
0: απαντήσω. Κοίταξε, άμα σας πω ότι λαβαίνω, έχω γεμίσει και τα κουρίτσια μου συνεχώς, λέει, μα τόσοι πολλοί, από όλα τα μέρη του κόσμου, 22.000 την ημέρα, έχω γεμίσει τα πάντα, πού να απαντήσω όλα αυτά. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Η πρώτη τηλεόραση του απόδημου ελληνισμού, τι λες τώρα? Η πρώτη τηλεόραση, τηλεοπτικό δίκαιο. Μου φαίνεται ότι είσαι παλαιότερος και από το CNN όταν είχες ξεκινήσει, Άγγελε.
0: Όχι. Το CNN ήταν.
1: Πόσα χρόνια έχει?
0: Το CNN είχε αρχίσει για πρωτού μας. Ναι.
1: Το 80.
0: Είχε αρχίσει. Για λέγεται παρακαλώ, πάμε στα τηλέφωνα.
5: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και στον κύριο Σπύρου.
1: Ναι, για τον Βασίλη και τον.
5: Πρέπει να είμαστε αυτόνομοι, να μην θέλουμε να έχουμε κάποιον πάνω από το σβέρκο μας. Ποτέ, όσες φορές γλιτώσαμε την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι ήταν εναντίον μας. Θέλετε τους Άγγλους, θέλετε τους Γάλλους, θέλετε τους Ιταλούς, τους Αυστριακούς, τους Ρώσους, τους Εβραίους, όλους αυτούς. Πάντα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην υπολογίζουμε σε άλλες δυνάμεις.
0: Ναι.
5: Γιατί όταν υπολογίζουν, ξέρουν οι άλλοι ότι είμαστε επί αυτούς, να διεκούνε, τότε έχουμε τα ίδια προβλήματα εδώ και τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς.
5: Πρέπει, βλέπετε στην Ελλάδα, γιατί είναι, γιατί είναι κομμουνιστέ. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι θύμα των κομμουνιστών. Έχουν σφάξει τον παππού μου, τον πατέρα του πατέρα μου. Αλλά αυτοί είναι που στέκονται εμπόδιο για την αυτονομία της Ελλάδος. Ο Μεταξάς του ζητήσανε το δάνειο που είχε το 37 και τους είπε πρώτα η πατρίδα και μετά το δάνειο. Και δεν του κάνανε τίποτε.
1: Γι' αυτό λέμε ότι τα όχι
5: έτσι ήταν και ο Παπαδόπουλος.
1: Τα όχι θέλουν μεταξάδες, δεν θέλουν βουλευτάδες.
5: Να έχουμε 300 κυφλίνες μέσα στη Βουλή. Να βάλουν ένα νόμο κάθε 4 χρόνια η τάδε ημερομηνία είναι εκλογές. Όχι να τρώγονται σαν τα κοκόρια. Να διώξουμε τον ένα να μπούμε εμείς και δεν κάνουν τίποτε για το λαό. Φταίει και ο ίδιος ο λαός που πάει με παροπίδες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. 7-27-7-2-5-55-55. Αν έχετε εσείς θα πείτε κάτι να προσθέσετε. Κεφαλονίδησα, τι έχει σήμερα απεργία. Πάρε τηλέφωνο να δούμε τι κάνεις εκεί πέρα δίπλα από τον Τραπ. Είναι ωραία η Κεφαλονίδησα, ξέρεις. Τα λέει έξω από τα παιδιά. Πολύ τρέχει, ακούσει την Κεφαλονίδησα.
1: Ναι, την έχω ακούσει πολύ δυνατή. Δυναμική πολύ.
0: Πολύ δυναμική, yes. Επίσης να στείλω την αγάπη μου στο Μπράντον, σε μια άλλη γιαγιά η οποία πέθανε ο άντρας της και ερχόταν και στις κρουαζιέρες και μου έλεγε ολόκληρη ιστορία σήμερα, μια ώρα ιστορία. Άμα θα έρθω στο Μπράντον θα σταματήσω εκεί πέρα, γιατί παλιοί φίλοι ξέρεις και πολλοί κόσμος τους χάνουμε κιόλας. Πέραν τα χρόνια. Τι να κάνεις.
1: Ο μόνος αθάνατος είναι μονάχα ο θάνατος. Εμείς περνάμε, φεύγουμε και τίποτα δεν.
0: Έχεις απόλυτο, έχεις απόλυτο δίκιο. 727-725-5555. Τι έχετε να μας πείτε εσείς σήμερα στην εκπομπή για τη Θεοδόρου Μπέτη. Γεια σου Μπέτη, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ που είστε μέχρι τις 2 η ώρα παρά 15 και μας ακούς. Σε περιμένουμε, λέει, με το καλό στην εκπομπή σου. Θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα τη πόλη στον κόσμο.
0: Να σας πω κάτι. Όλη η Ελλάδα, εάν είσαι στην Ελλάδα και ζεις στην Ελλάδα, δεν μπορεί να καταλάβεις ποια είναι η αξία της Ελλάδος. Αν θα βγεις στο εξωτερικό, τότε θα καταλάβεις ακριβώς πόσο όμορφη είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, όχι μόνο να πας σε ένα νησί με σαν την Κεφαλονιά με τις ωραίες ακροθαλασσιές της και τα πάρια της, όπου και πας στην Ελλάδα, στα βουνά επάνω να πας, να πας στα Κατσάβρακα, στον Όλυμπο, στα Μετέωρα, να πας σε νησιά άλλα. Είναι φανταστικά, είναι φανταστικά να ζεις μια Ελλάδα έτσι τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Είναι το κάτι άλλο. Πρέπει να είστε όλοι τυχεροί που είσαστε στην Ελλάδα, πιστέψτε με.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί εδώ είναι εντάξει, ωραία η Φλόριδα, δεν λέω ότι δεν είναι καλή και ο Καναδάς είναι ωραίος και η Καλιφόρνια είναι ωραία, αλλά σαν την Ελλάδα, λόγω ότι έχουμε γυρίσει όλο τον πλανήτη, δεν υπάρχει άλλο μέρος. Η Ελλάδα είναι το ευλογημένο κράτος του Θεού. Ας αφήσουμε τα παραμύθια που λένε άλλοι, εμείς είμαστε ο ευλογημένος λαός του Θεού. Αρλούμπες. Ο Έλληνας είναι ο ευλογημένος λαός του Θεού και κανένας άλλος και η Ελλάδα η ίδια. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Η Ελλάδα είναι.
1: Ο περιούσιος λαός της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι Εβραίοι πράγματι του Γιαχβέ. Βεβαίως και είναι περιούσιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Της Καινής Διαθήκης όμως είμαστε εμείς, όπως είπε ο Χριστός, ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, διότι Ελλάς γάρ μόνον ανθρωπογονή.
0: Ναι.
1: Μόνο η Ελλάδα βγάζει ανθρώπους. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο περιούσιος λαός του Γιαχβέ οι Εβραίοι. Εντάξει, μάλιστα, το παραδεχόμαστε.
0: Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
4: Έλα,
0: καλησπέρα Κεφαλονιά. Έχεις γίνει τώρα, όλοι μου ζητάνε οι Κεφαλονίτσες, τι έγινε, την έβαζε τιμωρία.
4: Είναι καλά ο κόσμος. Γιατί αγαπάω τον Έλληνα, αγαπάω την πατρίδα. και την Αλίτσα θα τη φωνάζω. Αλλά απόψε δεν πήρα, γιατί είναι ο αγαπητός κύριος Βασίλης εκεί που τα λέει Βασίλη. Σαν να τα λέω εγώ.
0: Μα πρέπει να ακούγεσαι και εσύ με τον Βασίλη
4: είμαι,
0: μαζί.
4: Είμαι περήφανη για αυτόν τον κύριο και ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει. Να είναι αυτό η Ελλάδα, να ψηφάει ο λαός τους νόμους και αυτούς που θα παίρνουν θέση να διαπάσουν την νομοθεσία. Όχι πολιτικά, βρώμικα κόμματα.
0: Ναι.
4: Που κατάστρεψαν την πατρίδα μας.
1: Είμαστε σιαμαία αδέλφια λοιπόν, αγαπητοί φίλοι μου από την Κεφαλονιά. Είμαστε σιαμαία αδέλφια και ομοειδεάτες, διότι εμείς αγωνιζόμαστε για τις ιδέες μας και δεν ζούμε από τις ιδέες μας, και ιδέα σημαίνει ιερός δεσμός Ελλήνων ανθρώπων. Εμείς λοιπόν έχουμε τον ίδιο ιερό δεσμό και τις ίδιες απόψεις, αγαπητοί μου φίλοι, και γι' αυτό λέω ότι είμαστε σιαμαία αδέλφια. Κατάλαβες, γιατί είμαστε αλλοιείς ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έλεγε ο Χριστός. Πρέπει να αλλοιεύσετε ανθρώπους.
4: Και του Φωτός. Ναι.
1: Και του Φωτός, βεβαίως. Έχουμε το καλύτερο. Το Θεό του Απόλλωνα που έγινε στη Δήλο. Έχουμε το πιο φωτεινό κράτος στον κόσμο που είναι η Δήλος, όπως ξέρεις. Λοιπόν, γιατί δηλώθηκε, γιατί εκεί γεννήθηκε ο Απόλλωνας.
4: Εγώ έχω συναντήσει, συγγνώμη Βασίλη μου, στην Αμερική.
1: Ναι, αγαπητοί.
4: Είχα business κι εγώ και ερχόντανε Αμερικανοί άνθρωποι και μου λέγανε τι nationality είσαι. Και τους έλεγα είμαι Ελληνίδα. Ω Θεέ μου, πόσο ήθελα να είμαι Ελληνίδα. Έλληνα.
1: Μα όλος ο πλανήτης είναι Ελλάδα. Όλος ο πλανήτης είναι Ελλάδα. Έτσι έλεγε ο Will Durant, ότι όλα τα κράτη της γης είναι επαρχίες της Ελλάδος.
4: Αυτοί να μας αφήσουν οι πολιτικοί να μας αγαπημένοι.
1: Μας αφήσουν ποτέ. Ποτέ.
0: Να ρωτήσω ότι η Κεφαλονίτισσα κάτι.
4: Ναι.
0: Άκουσε με κάτι. Εμείς στο νησί μας έχουμε τον Άγιο Γεράσιμο.
4: Θα σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
4: Ήμουνα στο Μαϊάμι πριν 10 χρόνια και περπατούσα στον δρόμο με το παιδί μου και ψώνιζα. Σε μια στιγμή πέφτει το μάτι μου σε μια βιτρίνα. Αυτομάτως και εγώ και το παιδί μου. Και γυρνάω, ήταν χρυσοχοΐο, ήταν πάνω, ξέρετε, άγγελε που πάνε οι άνθρωποι και τα αφήνουν.
0: Ναι, και τα αφήνουν να πάρουν λεφτά. Ναι,
4: ναι, λοιπόν. Εάν σου πω ότι ανατρίχιασα, το μου λέει, το γυρνάει το παιδί μου και μου λέει το κορίτσι μου, μα είδες αυτό που είδα? Λέω ναι, το είδα. Είδα ένα μεγάλο κόιν χρυσό με τον Άγιο Γεράσιμο μέσα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου?
4: Άκου, δεν σκέφτηκα λεπτό. Μπήκα μέσα, το αγόρασα και έπινε.
0: Καλά έκανες.
4: Και ο Άγιος με έφερε εδώ, γιατί όποιος και να το βλέπε δεν ήξερε την αξία αυτού του κόη.
0: Ναι. Φανταστικό, τώρα μου άνοιξες την καρδιά. Τι να σου πω, αυτό μου αρέσουν αυτά τα πράγματα.
4: Και ο Άγιος να τον μαζέψω.
0: Α, είδες ρε παιδί μου. Να σου πω τώρα για να πω κάτι τώρα και φαλήθησα μου, ότι στην αρχή της εκπομπής έβαλα ένα μάτσο δαιμονισμένους ανθρώπους να μιλήσουν. Το είδες αυτό? Τους δαιμονισμένους. Οι δαιμονισμένοι, όλοι αυτοί οι πολιτικοί είναι δαιμονισμένοι. Είναι όλοι δαιμονισμένοι. Μαζί και Καρισιάνο. Όλοι με το δαίμονα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Να κάνουμε ένα εντελώς δωρεάν ταξίδι μόνο για τους δαιμονισμένους και να τους πάμε στην γιορτή του Αγίου Γερασίμου, ώστε να περάσει ο Άγιος Γεράσιμος στην Ιταλία πάνω τους για να, τους, να φύγει ο Σατανάς μέσα τους.
1: Να ξυλωθούν,
0: έτσι. Να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Δεν
0: θα ελευθερωθούν όλοι, θα καθαρίσει η καρδιά τους. Εφόσον βγαίνουν και είναι μέσα με τον διάβολο, είμαστε δαιμονισμένοι όλοι τους. Άμα δεν σου είναι τον διάβολο, είσαι δαιμονισμένος.
4: Άγγελε, περίμενε. Αυτήν δεν καθαρίζει η καρδιά με τίποτα, με ξέρει με τι καθαρίζει. Που άτε μάγα, πάτε κρεμάλα.
0: Κρεμάλα.
4: Κουαντάναμο.
0: Με κρεμάλα.
1: Κουαντάναμο.
4: Μόνο έτσι θα καθαρίσουμε από αυτούς.
0: Ναι.
4: Ο πρόεδρος ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει και το νησί εκεί πάνω να σου πω. στην Αλβανία που το πούλησε ο Πενιζέλος.
1: Ο Βενιζέλος.
4: Ο Βενιζέλος.
1: Ο Βενιζέλος.
4: Ο Βενιζέλος.
1: Βέβαια, τώρα... ναι.
4: Το πούλησε και πήρε τη μίζα τους στους Αλβανούς και μετά γυρίζα... ναι. Εκεί υπάρχει μεγάλο μυστικό που πρέπει να ακούσει τη Βίβιαν σήμερα τι είπε γι' αυτό. Τη Βίβιαν την ακούς? Βάζει να την ακούσει τη Βίβιαν. Αν ακούς όλο το μυστήριο που κρύβεται εκεί. Γιατί εγώ με πέντε λέξεις δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Ναι.
4: Θα σου στείλω στο Facebook άμα θέλεις.
0: Ναι.
4: Θα έχω στο Facebook.
0: Στείλω μου ένα μήνυμα.
4: Να την κοιτάξεις, Βίβιαν τη λένε.
0: Ωραία.
4: Και άμα το δεις θα σου πω τρίχα σου τι είναι.
0: Στείλω μου ένα μήνυμα τώρα στο Facebook. Δεν ξέρω σε απ' όλα είσαι να το
4: διαβάσω. Και τι γινόταν να πάνε σε αυτό το νησί.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και Κεφαλίδη, απλά να κλείσει το εκπομπή σε μισό λεπτό. Να έχει καλό βράδυ, γεια χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Γεια σου, κύριε Βασίλη, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, αγάπη μου.
4: Αγαπώ για αυτό που είσαι. Μπράβο σου.
1: Εγώ.
4: Μπράβο σου.
1: Εγώ. Η αγάπη.
4: Αλλά, Άγγελε,
1: αγάπη.
4: Άγγελε, εάν θα πα δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ, πρέπει να του πει ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα γιατί χάνεται από του Εβραίου. Του Χαζαροεβραίου. Χάνε την πατρίδα μας.
1: Τους σιωνιστές βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Ναι. Θα τα πούμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Καλό βράδυ στην Κεφαλονίτισσα. Αγαπητέ φίλε Βασίλη, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Φτάσω στο τέλος. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Εντάξει.
1: Οπωσδήποτε. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι στέλνω την καληνύχτα μου με του Βοριά τα γέρη, σε όλους τους φίλους που αγαπώ, σε όλες τις γης τα μέρη. Καλή αντάμωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους μας για την κουραζιέρα μας, γιατί έχω πάρα πολλά άτομα που εγώ. Δωρεάν κουραζιέρα για τα παιδιά σας. Τρίτο και τέτα κεφαλόνι της άκουσε. Μαζευτείτε εκεί πέρα οι κυρίες να έρθετε στην κουραζιέρα από το Μαϊάμι. Δωρεάν το τρίτο και τέταρτο άτομο, μόνο τα τάξεις πληρώνετε. Όπως και τα παιδιά σας εντελώς δωρεάν στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα έχω τα δύο αδρέφια από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, που είναι τα αδρέφια Μποζίλης, πολύ καλή μουσική, τους έχω ξαναφέρει πάλι και είχαμε πάρα πολύ ωραίο κέφι. Φτάνει να πάρω τις βίζες. Μόλις πάρω τις βίζες θα τους φέρουμε κατευθείαν. Θα σας ανακοινώσω, δεν θέλω να ανακοινώσω κάτι, άμα δεν έχω, γιατί είναι δύσκολο να πάρεις βίζα τώρα από την Ελλάδα να στην Αμερική. Από όλη τον κόσμο, είναι τα πράγματα πολύ, τέλος πάντων. Αυτά μέχρι στιγμή σημερινή μας εκπομπή. Την αγάπη μου από την ιδιόλυση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά και θα τα πούμε και πάλι την Πέμπτη. Αύριο πετάω το πρωί για Ουάσιγκτον. Εκεί δεν πρόκειται να σας κρύψω τίποτα. Θα έχω και στο YouTube και στο Facebook special ανταποκρίσεις τα πάντα και στο κανάλι μας, αλλά θα τα μαγνητοφωνήσω και θα σας τα παρουσιάσω όταν τα μοντάρω όλα μαζί. Τι έγινε στην Ουάσιγκτον των Άφρων. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλές χιλιάδες άτομα και έτσι πρέπει να πάω και εγώ για πρώτη φορά. Θα πάω για την Παγκύπριος για να φωνάξουμε όλοι μαζί ελευθερία στο νησί της Αφροδίτης. Καλό βράδυ, αγαπητοί φίλοι, την αγάπη μου από την Διόρυση και Ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, και να περνάτε καλά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε επιτυχίες. Νυχτερινή ζωή. Το επόμενο

Κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε στερεοφωνικά στο wpso.com. Επίσης και για όλα τα iPhones και για όλα τα τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούν τα Windows Media. Μην ξεχνάτε wpso.com. Στη συνέχεια ένα τραγούδι τώρα, Λουκέτο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στην Ελλάδα

Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969 όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε

0: Τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hodos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
1: Της νύχτας στα φιλιά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας.

Insurance. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Άγγελος Αγκεράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νέες επιτυχίες. Γλυκοφύλλητο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίβορ Largo Road, στο Κλίβορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίβορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίβορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίβορ Largo Road, μισό Κλίβορ.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ογείων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μόνο με επιτυχίες. Για καλιά σου.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Μα κλαίει ακόμα η καρδιά μου.

0: Yes, Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yes, Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάτης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Plus. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Plus. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Είναι ο ελληνικός 27ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων από τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τώρα και στο διαδίκτυο στο wpso.com. Συνεχίζουμε την απολύτω μας με το τραγούδι.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότι Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.